0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 93,6.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

Ερτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

0: ΕΡΤ Ζακίνθη 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Ζακίνθου για να παρακολουθήσετε τη Θεία Λειτουργία.

Και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις

Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είνα

0: Εδώ, από εκεί. Κοίτα εδώ. Όχι εδώ. Εκεί δεν το έχω.
1: Από εκεί είναι πιο κοντά.

του Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου και των συμπροσευκομένων ημίν Αγιωτά των Αρχιερέων Χρυσοστόμου και Δανίη, του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Διονυσίου Ιερομονάχου, των αδελφών και πατέρων Κυθοσιλειτουργούντων ημίν και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού,

Υπάντη των μακαρίων και δημοκτητόρο πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, της Αγίας και Ιεράς Μονής Τάφης, Θεοδόρου του Λασκάρεως, Ιωάννου του Παλαιολόγου και Ειρήνης Παλαιολογίνης, των Αυτοκρατόρων, των υπέρ της πίστεως και της παρακολουθίας,

τον επί του σεισμού και του πυρός, τον εγμαλωσία και επικράτηλια και τελειωθέντων των εθαλάσσιων υγέντων, τον ομοιρίες εν ερημίες εν σπηλαίς εν όρες και εν εσωπές υγείς και τελειωθέντων, πατέρων και αδελφών ημών.

Τα προθέσιτα ζώντατε και κοιμημένον και ανέκαστος κατά διάνοιαν έχει νηστεί Κύριος ο Θεός.

και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης, ορατώνται πάντων αιωνάτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Πως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετον. Ο φυγημάς του ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και μαδίας της Παρθένου και ναυθοποίησαντα. Σταυρωθέντα και υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου

και αδελφόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εν δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρός ου της βασιλείας που καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον ο Συν Πατρί και Υιός Υι προσκυνούμενον και Συ οξαζόμενον πολλαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή

σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε Μεθάσο. Έτσι προσφέρουμε σε κοιτάθλου και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμε σε κεδεόμεθα και κεδεόμεθα κατάβλεψε το πνεύμα στο Άγιο Θημάς και επί τα προκείμενα δώρα τάφου.

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην

ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά. Χριστιανών η προστάτης, παρθένε μήτυρ Κυρίου. Αντιλαβού μου και ρίσε των αιωνίων βασάνων. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, πατέρες και αδερφοί, εμπλαβέστατον εκκλησίας μας. Μέσα στον κάψωνα του καλοκαιριού, όπου τα πάντα ρημάζονται, αλλά κυρίως μέσα στο πνευματικό καύμα της περιόδου αυτής, που οι φλόγες των παθών παραμορφώνουν το άλλοτε περικαλές τοπίο της κοινωνίας μας, της ομορφιάς και της ζωής και το καθιστούν νεκρό τόπο, έρχεται η σημερινή ημέρα της εορτής, της τιμήσεως της Θεοτόκου, ως ομβροτόκος νεφέλη, ως η αενάουσα πηγή, με την αέναον ροή από τα βάθη της Θείας Χάριτος και Μεγαλοσύνης, να δροσίσει τις ψυχές και να καρύσει στους ανθρώπους αναψυχή ελπίδας και αισιοδοξίας. Με την κοίμηση της Παναγίας μας ανασταίνεται η ζωή, τα πάντα νέα, και εδραιώνεται στην καρδιά μας η ελπίδα, η χαρά, η προστασία, η προσδοκία έφθισα ενάω με σητεία της. Διότι η υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και μητέρα πνευματική όλων των χριστιανών, δεν εγκατέλειψε τον κόσμο με το θάνατό της. Ενδικημίσει τον κόσμο, ού κατέλειπες Θεοτόκε ψάλλην το απολυτίκιο της εορτής. Δεν έφυγε μακριά μας, μένει αΐζώσα μέσα στην εκκλησία, στα δεξιά του Υιού της, και κρατά τον μικρόν Θεό στην ιερά της αγκάλι, με στοργή και αγάπη. Στους γύρω χώρους είναι αποτυπωμένη η Θεία μορφή της και πρεσβεύει ακιμήτως υπέρ πάντων ημών, υπέρ της κληρονομίας της, δηλαδή υπέρ όλων ημών που είμαστε τα πνευματικά της παιδιά, αφού εκείνη είναι η πνευματική μας μητέρα και εικόνα της Εκκλησίας, για της οποίας εμείς γευόμαστε την κατά Χριστό ζωή, την οποία η Ιδία μας χάρισε με την υπακοή της στη Θεία Βουλή, την συγκατάβασή της στα λόγια του Αρχαγγέλου όταν την επισκέπτηκε και της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη η Μαρία, ο Κύριος μετά σου», και η απάντηση της Παναγίας «Ιδού, η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ο ευσεβής λαός μας έτσι νιώθει την Παναγία μας, έτσι την πιστεύει και έτσι επικαλείται τη μεσητεία της ως μητέρα της ζωής, διότι γέννησε τον αρχηγόν της ζωής. «Εγώ ήρθω, είναι ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν», λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματά του, να επέμβει δυναμικά και αποτελεσματικά, και εκεί όπου οι νόμοι της φύσεως αδυνατούν να ενεργήσουν, να ανακαινήσει τους χαρακτήρες με την πνοή της αγάπης της, να χορηγήσει τη ζωή, και εκεί όπου η αμαρτία έχει αρχίσει να νεκρώνει τις αισθήσεις και τα χαρίσματα, να ανατείλει φως ελπίδος. Εκεί που το σκοτάδι της απογνώσεως έχει απλώσει τα νήματά του, με ένα λόγο, να φέρει τη χαρά της εν Θεώ εγεύσεως στην καθημερινή ζωή κάθε ανθρώπου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με τον υμνολογικό της πλούτο, η λαϊκή παράδοση με τα ήθη, τα έθιμα, η ευσέβεια του λαού με την αυθόρμητη λατρεία σε κάθε τόπο και σε κάθε έθνος, διαδηλώνουν και διακηρύττουν αυτή την πίστη, ότι η Παναγία είναι η μητέρα της ζωής που ανακαινίζει την προσωπική, την κοινωνική
ακόμα και την εθνική ζωή. Είναι άπειρα τα θαύματα της επεμβάσεώς της για τη σωτηρία ατόμων, πολιτιών, στρατευμάτων και εθνών. Κάθε τόπος έχει κάτι να διηγηθεί για την προστασία της Θεομήτωρος και την ευεργετική της επέμβαση σε πολέμους, σε θεομηνίες, σε αρρώστιες και σε κάθε είδους δοκιμασίες. Το μεγαλύτερο θαύμα της Παναγίας είναι αυτό της συνεχούς υπάρξεώς της μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη συνείδησή μας, μέσα στην πίστη μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα σε ολόκληρο το είναι μας. Η εθίμησή της είναι ταυτισμένη με την αναπνοή μας. Είναι αυτό που βγαίνει αυθόρμητα ως συγκετευτική κραυγή στις δύσκολες ώρες. Αυτό που κάνει ακόμα και τον αδιάφορο να φωνάξει το όνομά της όταν κινδυνεύει. Αυτό που κάνει ακόμα και τον άθεο στο κρεβάτι του πόνου να φωνάζει Παναγία μου, επαντή τόπο της δεσποτείας του Κυρίου. Η Παναγία μας είναι παρούσα σε όλες τις εκφάσεις της ζωής. Η μορφή της δεσπόζει και κυριαρχεί. Αλίμονο στον κόσμο, αν αρχίσει να σβήνει από την ψυχή του αυτή τη γλυκιά μορφή, θα σβήσει την ίδια τη ζωή του και θα αυτοκαταδικαστεί σε αιώνιο μαρασμό. Όπου υπάρχει Παναγία, όπου ακούγεται το Πανάγιο όνομά της, όπου υπάρχουν εκκλησίες και μοναστήρια και ιερά προσκυνήματα, εκεί βασιλεύει η ευωδία του Αγίου Πνεύματος, εκεί μεσουρανεί η ελπίδα, εκεί υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός, αφού πάντοτε μαζί με τον Χριστό είναι η Παναγία και μαζί με την Παναγία είναι ο Χριστός. Την Θεοτόκον ευθενών υπροσδράβουμε αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσομεν μετανία. Είναι τόσα πολλά τα παράλογα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Είναι τόσο βαθιά η σύψη του κόσμου και η διαστροφή. Είναι τόσο απειλητικά τα όσα τεκταίνονται για τον κόσμο ολόκληρο, που καμία ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τα μετατρέψει παρά μόνο η μεσολάβηση μιας ισχυρής προσωπικότητος, αγνής, καθαρής, αδιάφορης, πνευματικής, θεϊκής, άσπηλης και αμόλυνης. Αυτή είναι η μητέρα του γένους των ανθρώπων, η Παναγία, η οποία όπως τότε γεννόμενη σκεύος εκλογής του Θεού για την ανάπλαση του κόσμου διεβίβασε τον άνθρωπο από τη φθορά στην αυθαρσία της καινής κτήσεως. Έτσι και σήμερα μπορεί να μας σώσει από το πνεύμα της ανομίας, τον κατακλυσμό της αμαρτίας και από την απειλή της υποκριτικής ευημερίας που μας κάνει να σαπίσουμε μέσα στα πάθη μας και να μας συνάξει στη δική της αυλή, την Αγία Εκκλησία, ενωμένους, δυνατούς, αποφασισμένους για μια ενεπιγνώση κατά Χριστό ζωή. Η προς αυτήν αγάπη και εμπιστοσύνη μας είναι δεδομένη. Ας ενεργοποιήσουμε τις πνευματικές δυνάμεις μας. Ας την πλησιάσουμε περισσότερο. Ας προσπέσουμε εν μετανοία και η θαυματουργική επέμβασή της είναι ασφαλής και βεβαία. Σεβασμιότατη Άγιε Αρχιερείς, λαέ του Θεού ευλογημένη, σας εύχομαι αυτή η πίστη, αυτή η εμπιστοσύνη, αυτός ο σεβασμός και αυτή η τιμή και προσκύνηση προς την Θεοτόκο να γίνουν ενέργεια εμπράκτου και δευτικής κινήσεως για να αλλάξει η ζωή όλων μας και να επιστρέψει η ειρήνη στις καρδιές μας, η ανθρωπιά στις κοινωνίες
και η ευλογία του Θεού σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, η τιμή που δίδουμε στην πνευματική μας μητέρα, όταν ο Κύριος έρθει κατά τη Δευτέρα και αδέκαστον παρουσία Του, θα μας αναγνωρίσει ως δικούς Του, θα μας καλέσει κατ' όνομα. Με το «Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγα εις Χριστός, επί πολλών σε καταστής εισέρθε, εισέρθετε άπαντες εις τη χαράν του Κυρίου». Με τη βοήθεια της μεσητείας της Παναγίας μας και του εναγίης Πατρός ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού, που από σήμερα και τρεις μέρες θα εορτάζουμε την Θεία Πανηγυρή του. Αμήν.

Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επισήπ επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξον την θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου ιερεύσει, τις άρκουσι, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνδωρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

προσέχει επί μας, η αυτού διαχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαία η, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ερτήσιμον Κύριε δόξα σε, ο Αναστάσε τον νεκρόν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείς Πανακράδου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, εις την γήμιση και Θεία Μετάσταση, λαμπρός εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών, Θείων δυνάμεων Ασωμάτων, ή και εσείς Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, των Αγίων Δόξων.

μεγάλο μαρτύρων, ιερό μαρτύρων, σιω μαρτύρων, καλλινίκων μαρτύρων και νέο μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου νέο μάρτυρος Θεοφίλου του Ζακυνθίου, των Αγίων ενδόξων και των Ματουργών Αναργύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εν Αγίης Πατρός ημών Διονύσης.

Ιωάκιν και Άνης, του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Λούκου και του Αγίου Δόξου Ιερό Μάρτυρος Ειρηναίου και το συναυτής όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου που η Θεία Μυσταγωγία επιτελέστη και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευχόν

0: Αγία Τριά, διαφυλάτη πάντα σε εμάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας. Χρόνια σας πολλά, η Παναγία βοήθειά μας. Παρακαλώ, το αντίδωρο μοιράζεται έξω.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου, από όπου παρακολουθήσατε τη Θεία Λειτουργία.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά σε όλους. Να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα Κυριακή 23 Αυγούστου παραμονή της εορτής του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου μετά τις 7 το απόγευμα θα μεταδώσουμε από το σταθμό μας τον Μέγα Εσπερινό και αύριο ανήμερα της εορτής του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου από τις 8 το πρωί την Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Από τις συχνότητες 95,2, 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ για όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ζακύνθου. Σας ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

Άδες. Γεφύριεθε, γεφύριεθε, μελιώνανε. Γεφύριεθε, μελιώνανε στη σάρτα στο ποτάμι. Ολίμερις το χτίζανε. Ολίμερις το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. Πουλί περνάει, πουλί περνάει λέγοντας. Πουλί περνάει λέγοντας, πουλί περνάει και λέει. Αδέστιχιο, αδέστιχιο σε τ' άνθρωπο. Αδέστιχιο σε τ' άνθρωπο, γεφύρι δε στεριώνει. Και μυστιχιο, και μυστιχιο σε τ' όρφανο. Και μυστιχιο σε τ' όρφανο, μη ξένο μη διαβάτη. Αλλά του προ, αλλά του προ το μάστορα. Αλλά του πρώτο μάστορα την όμορφη γυναίκα.

Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

αδέρφια του Κόμβορα ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Τα αδέρφια Κουτιέρες, που η σκούφια τους κρατάει από την Ελβετία και την Κολομβία, αν θυμάμαι καλά. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα podcast που το βρίσκεται στο Ερτέκο με τον τίτλο «Οι ταλαντούχοι κύριοι Ερμάνος Γκουτιέρες» για περισσότερες πληροφορίες.

Διασχίζουμε ερήμους, τοπία λες από το Παρίσι, Τέξας. Μουσικές που σημάδεψαν τους χάρτες, που παραπλάνησαν, που άλλαξαν τη ρότα του ταξιδιού.

Πιο κλασικά δεν έχει. Man gave names to all the animals. Από εκείνο το θρυλικό Slow Train Coming του Bob Dylan. Αυγουστιάτικη κυκλοφορία του 1979 και Dreadlock Holiday. Θρυλικό και αυτό των 10cc. Ένα χρόνο πριν, καλοκαιρινό επίσης, Ιούλιος του 1978. Τότε κυκλοφόρησε.

Ετοιμαζόμαστε για Σεπτέμβρη με αέρα θαλασσινό και ανάσες γεμάτες ιόδιο, με ανοιχτά βιβλία και εξεταστικές στο παραπέντε, με συναυλίες κυκλάκια στο ημερολόγιο που κρέμεται στον τοίχο. Υπάρχει πια αυτό.

Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο. Εκπομπή ηχογραφημένη. Είμαστε στον αέρα μας και στον κόσμο μας. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Τα μηνύματά σας, οι μουσικές μας, η επικοινωνία μας και η παρέα μας. Καλή ακρόαση. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12. Κοτσετάκι Alone.

0: Ζεντεγκή. Ωζόντι.
1: Ακούτε κόσμος. Και μιας και λέμε για συναυλίες, 14 Σεπτεμβρίου έρχονται οι Άλαλας στον Καζάρτε, που είναι Καλιφορνέζοι και τους έχουμε όχι μόνο αγαπήσει, αλλά και δει και ευχαριστηθεί στο παρελθόν. Αυτό το indie psychedelic rock, αυτό το garage rock της δυτικής ακτής και όχι μόνο. Τι έχω στο μυαλό μου που

την οποία έχουμε χορέψει τρελά στο παρελθόν, έρχεται στον Γκαγκάριν 205 στις 12 Σεπτεμβρίου. Ρέγκε, σκά και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις για τους Γάλλους που τους προτείναμε πολλά χρόνια πριν εδώ, στο Κόσμος, στους 93,6.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είναι μία επίσης βέβαια από τις μεγάλες επιτυχίες που προέκυψαν από αυτό το άλμπουμ, το They Say I'm Different, που κυκλοφόρησε το 1974. Εδώ ακούσαμε το Your Mama Wants You Back για το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, δεύτερη εκπομπή για αυτή τη νέα σεζόν εδώ στο Κόσμο στους 93,6.

Για τη συνέχεια πηγαίνουμε πίσω μια δεκαετία. Ήταν το 1965 όταν κυκλοφόρησε αυτό το απόλυτο μανιφέστο της Βρετανικής Συνανικής Ανυπακοής. Αναφέρομαι στο My Generation των The Who. Μάλιστα σαν σήμερα στις 23 Αυγούστου του 1946 γεννήθηκε ο Keith Moon, αυτός ο εκρηκτικός drummer των The Who, που σήμερα μάλιστα θα γινόταν 80 ετών αν ζούσε. Αλλά η άγρια ζωή και οι καταστροφές και οι υπερβολές που είχε στον βίο του του στέρισαν αυτό το προνόμιο να βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Πάντως, μιλώντας για μοναδικότητα στον τρόπο που λέγαμε προηγουμένως για την Betty Davis, για το πώς υπηρέτησε το funk, ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστός ο τρόπος που έπαιζε drums ο Keith Moon. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα και είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση.

λέει stop living, δηλαδή σταμάτα να ζεις, αλλά χορεύει σαν να αρνείται κατηγορηματικά να υπακούσει, θα λέγει κανείς. Είναι ένα κομμάτι από την νέα δισκογραφική δουλειά, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ για την ακρίβεια των Get Down Services, το βρετανικό ντουέτο που μας έρχεται από το Bristol. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό αυτό το στούντιο άλμπουμ με τίτλο Massive Champion, με δίσκο στοιχεία, προφανώς post-punk στοιχεία, που είναι και ο ηχητικός τους πυρήνας στο επίκεντρο, έτσι με σαρκασμό, η βρετανική πραγματικότητα, όπως σχεδόν όλα τα post-punk συγκροτήματα που μας έρχονται από την Βρετανία. Πολύ πολύ ωραίο, ευχάριστο στην ακρόαση άλμπουμ. Τρόπους επικοινωνίας, τα λέμε πάντα τηλεφωνικός εδώ στο στούντιο του Κόσμος, στο 210-6066-429. Εναλλακτικά τα λέμε στα social media, στο Facebook, στο Instagram και στο Viber. Κόσμος 936 στα social, Κόσμος Radio στο Viber.

πίσω στα 90s και στο ξεκίνημα εκείνης της δεκαετίας, όταν θα κυκλοφορήσουν οι Happy Mondays, αυτό το track, το Step On, μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία. Γενέθλια σήμερα και τον Σον Ράιντερ, τη φωνή των Happy Mondays, κλείνει τα 64 του, μία από τις πιο ατίθασες φιγούρες της βρετανικής μουσικής, αυτός κι αν δεν υπήρξε ποτέ συμβατικός, με αυτό το μοναδικό φρασάρισμα, αυτή την κοφτερή αργό και τους στίχους που έκαναν την εργατική καθημερινότητα να μοιάζει με ποίηση, με σουρεαλιστική ποίηση δρόμου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Σον Ράιντερ. Δεύτερο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Ακούτε Κόσμο στο 93,6. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα και απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Παπακυρίτση.

A Tribe Called Quest, Electric Relaxation. Εντάξει, παίξαμε προηγουμένως κάτι από Happy Mondays. Είπαμε και ένα χρόνια πολλά στον songwriter τον Happy Mondays που έχει γενέθλια και ο νους μου πήγε στον Andrew Weatherall, ο οποίος έχει συνεργαστεί και με τους Happy Mondays. Είχε κάνει το club mix του Hallelujah, πολύ μεγάλη επίσης επιτυχία. Και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, όπως πρόσφατα έφτασε στα χέρια μου και έχω αρχίσει να ξεφυλίζω αυτό το νέο σκληρόδετο αφιέρωμα της Disco Pongo για τον Andrew Weatherall. Η Disco Pongo είναι το εξαμηνιαίο μάλλον περιοδικό που δημιούργησαν οι άνθρωποι πίσω από το θρυλικό Jockey Slat. Έχει χτίσει μια πολύ προσεκμένη σειρά εκδόσεων για κομβικές μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής, όπως για παράδειγμα για τους Daft Punk, για τον Aphex Twin, για τους LCD Sound System, και πρόσφατα υπάρχει και αυτή η νέα έκδοση για τον σπουδαίο αυτόν παραγωγό που εδώ και λίγα χρόνια δεν βρίσκεται δυστυχώς μαζί μας.

Soul από τη Νέα Ορλεάνη και μια μεγάλη επιτυχία από το μακρινό παρελθόν, από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Εδώ η φωνή της Mary Jane Hopper και το I've Got Reasons στον αέρα του κόσμου. Πάντως έλεγα προηγουμένως για αυτό το hardbook που σχετίζεται με την ζωή του Andrew Weatherall και βγαίνει, υπάρχει και έξω από την Disco Pongo. Έχω διαβάσει και τα προηγούμενα της Disco Pongo και πραγματικά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Δεν έχω ακόμα τόσο σαφή εικόνα για το εν λόγω βιβλίο, γι' αυτό δεν θα πω περισσότερα, θα επανέλθω σίγουρα σε επόμενες εκπομπές. Ξεπερνάει τις 300 σελίδες εξάλλου το περιεχόμενό του. Πάντως από αυτό το πρώτο ξεφύλισμα που έκανα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον υλικό, έχει προφορικές ιστορίες, συνεντεύξεις, δοκίμια, φωτογραφίες, artwork από μουσικούς, από παραγωγούς, από DJ, από σχεδιαστές και φίλους που γνώρισαν τον Weatherall, και πραγματικά παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι από αυτή την πρώτη ματιά.

Τρόπο επικοινωνία. Τα λέμε τηλεφωνικώ εδώ στο στούντιο του Κόσμο στο 2166-66-429. Μέσα από τα social και μέσα από το Viber.

και ένας από τους πολύ πολύ αξιόλογους παραγωγούς της νεότερης γενιάς, ο Midland, και αυτή η μεγάλη επιτυχία. Έχει πλέον 10 χρόνια αυτό το κομμάτι, το Final Credits, εδώ στον αέρα του κόσμου. Για να πάμε στη συνέχεια, έχουμε παίξει και χθες, παίξαμε αρκετές κυκλοφορίες φρέσκες, και σήμερα θα παίξουμε, αλλά ένα άλμπουμ το οποίο ξεχώρισα σε αυτό το διάστημα, σε αυτό το mini break που είχαμε εδώ στην εκπομπή, είναι αυτό εδώ το άλμπουμ. Το Light and Time του Steve Rachmat.

Prince από τη μεγάλη αυτή δισκογραφική επιστροφή είχε να κυκλοφορήσει άλμπουμ στη Βράχματ τουλάχιστον 20 χρόνια. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες αυτό το άλμπουμ, το Light and Time. Ένας παραγωγός που έχει συνδέσει το όνομά του με την ευρωπαϊκή τέκνο ήδη από την δεκαετία του 90. Εδώ στρέφεται σε πιο ambient και μελωδικά μονοπάτια και δεν ξέρω, εμένα με κέρδισε πάρα πολύ από την πρώτη ακρόαση και ίσως παίζει ρόλο και το γεγονός ότι το άκουσα και στην συγκεκριμένη, αν θέλετε, χρονική στιγμή, δηλαδή είναι η στιγμή του Αυγούστου, είναι και η ανάγκη που έχει κανείς έτσι λίγο να αποσυνδεθεί από τα πάντα και βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

0: Roger Otis στους Αυστραλούς και το Heading for the Door. Φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου μέρους της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Griffiths, πριν γίνει μέλος των i3s δίπλα στον Bob Marley, είχε διασκευάσει στα τέλη της δεκαετίας του 60 αυτή τη μεγάλη φυσικά επιτυχία των Beatles, το Don't Let Me Down. Το μετέφερε σε αυτή την τζαμαϊκανή ρέγγε, σε αυτό το τζαμαϊκανό ρέγγε περιβάλλον. Και με αυτό ξεκινάει το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε Κόσμο στους 93,6. Είναι απέναντι μου στην ρύθμιση του ήχου η Μάρια Παπακερίτση και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Αυτός είναι ο Σβιαν Στίβενς και κάτι από το άλμπουμ Illinois που κυκλοφόρησε στα Mid-Zeros. Ήταν το 2005 όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ και αυτό το track που μόλις ακούσαμε, το Chicago, και ένα άλμπουμ το οποίο καθιέρωσε τον Σβιαν Στίβενς σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της αμερικανικής indie folk. Για να πάμε σε ένα άλμπουμ που επίσης έχει συζητηθεί πολύ από αυτό το ηχητικό περιβάλλον. Νέο στούντιο άλμπουμ από την Phoebe Bridgers.

το Haunted από το νέο studio album της Phoebe Bridgers που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, τίτλος του Lost Weekend, το πρώτο προσωπικό album της μετά το Punisher που είχε κυκλοφορήσει πριν από 6 χρόνια περίπου. Ένας δίσκος ο οποίος κινείται γύρω από την απώλεια, τη μνήμη γύρω από την οικογένεια. Είναι αρκετά έτσι, οι στίχοι έχουν ενδιαφέρον, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό αν μπει κανείς έτσι να το ψάξει πιο πολύ, αν κάνει μάλλον μεγαλύτερο φόκους στο στιχουργικό κομμάτι. Και είναι ένα από τα άλμπουμ του καλοκαιριού, όπως προανέφερα, το οποίο ήδη έχει συζητηθεί πολύ. Αρκετά ενδιαφέρον, ομολογουμένως. Υπενθυμίζω κάπου εδώ τρόπος επικοινωνίας. Θα λέμε πάντα τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμο στο 210-6066-429. Facebook, Instagram, Κόσμος 936 και Viber, Κόσμος Radio.

Βρέζου Παραγωγού. Μιλήσαμε για άλμπουμ τα οποία μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό, έχουν ήδη συζητηθεί πολύ. Να μιλήσουμε και για μια ταινία που μάλιστα είδα πρόσφατα την Παρασκευή και έχει ήδη σηκώσει πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι η ταινία Φιόρδ του Κριστιάν Μουντζίου, που του χάρισε μάλιστα τον δεύτερο Χρυσό Φίνκα. Ακολουθεί ένα βαθιά θρησκευόμενο ουρμανό νορβηγικό ζευγάρι. Και όταν στο σώμα της έφηβης κόρης τους εμφανίζονται μελανιές, κοινωνικές υπηρεσίες παρεμβαίνουν και η οικογένεια αρχίζει εκεί να διαλύεται.

την ταινία, να πω την αλήθεια, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όλοι οι κριτικοί κινηματογράφου έβαλαν πολύ υψηλή βαθμολογία. Ήταν τουλάχιστον 4 αστέρια στις περισσότερες δηλαδή κριτικές που αν μπει κανείς να ψάξει. Αυτό που κάνει την ταινία τόσο ενδιαφέρουσα είναι η γκρίζα περιοχή στην οποία μας τοποθετεί, δηλαδή το που τελειώνει η αυστηρή ανατροφή και που αρχίζει η κακοποίηση, πότε το κράτος προστατεύει πραγματικά ένα παιδί και πότε υπερβαίνει τα όρια του. Πόσο ανεκτική είναι τελικά μια προοδευτική κοινωνία απέναντι σε ανθρώπους με αξίες που θεωρεί βαθιά προβληματικές. Και επειδή ο Μουτζίου ούτε αθωώνει τους γονείς αλλά ούτε παρουσιάζει και τους θεσμούς ως αλάνθαστος, εκεί ακριβώς είναι που αρχίζει η δύσκολη συζήτηση.

Προσωπικά με κέρδισε κυρίως η ποδόρια ένταση που καλλιεργεί από την πρώτη σκηνή. Στα χαρτιά είναι ένα ψυχρό, αργόσυρτο σινεμά υπομονή. Στην πράξη όμως δεν μένει ποτέ ακίνητο. Και αυτό μου προκάλεσε πολύ μεγάλη, έτσι, αυτό τέλος πάντων μου κέρδισε την προσοχή και το θεωρώ πολύ μεγάλο σκηνοθετικό επίτευγμα. Νομίζω ότι όμως από τη μέση και μετά κάπου άρχισε να ξεφουσκώνει η ταινία και εγώ κάπου εκεί, ας πούμε, ότι με έχασε, δηλαδή κυρίως το φινάλε της με έχασε. Πάντως σίγουρα αξίζει να μπείτε στην διαδικασία και να τη δείτε. Αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, στην νέα ταινία του Κριστιάν Μουντζίου με τίτλο Φιόρδ.

Paul Simon φυσικά και το Graceland. 40 χρόνια συμπληρώνονται αυτές τις μέρες από την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ, του 7ου προσωπικού άλμπουμ του Paul Simon. Είχε κυκλοφορήσει 25 Αυγούστου του 1986. Με την ιστορία να ξεκινά, όταν ο Σάιμον άκουσε σε μια κασέτα μουσική ουμπανκακά, ένα χορευτικό νοτιοαφρικανικό είδος που αναπτύχθηκε στα αστικά townships, συνδυάζοντας έτσι τοπικούς ρυθμούς και φωνητικές παραδόσεις με jazz, με soul. Ενθουσιάστηκε πάρα πολύ από αυτόν τον ήχο, ταξίδεψε το 1985 στο Johannesburg και άρχισε να ηχογραφεί με τοπικούς μουσικούς, αντιστρέφοντας την συνηθισμένη διαδικασία της σύνθεσης. Δηλαδή πρώτα δημιουργήθηκαν οι ρυθμοί και τα οργανικά μέρη και αργότερα έγραψε πάνω τους τις μελωδίες και τους αγγλικούς στίχους. Το Graceland δεν περιορίστηκε στη μουσική της Νότιας Αφρικής, συνδύασε αυτούς τους ήχους με Zydeco από την Louisiana, Tex-Mex, folk και αμερικανική pop φυσικά, με πολύ έτσι ενδιαφέρουσες συμμετοχές. Έχουμε τους Los Lobos, Everly Brothers, Linda Ronstadt. Το αποτέλεσμα ήταν να πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα, κέρδισε Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Ένα χρόνο αργότερα το ομώνυμο track βραβεύτηκε ως ηχογράφηση της χρονιάς και το 2006 ο δίσκος εντάχθηκε στο National Recording Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Πάντως η δημιουργία του συνέπεσε με το apartheid και με το διεθνές πολιτιστικό μποϊκοτάζ που είχε στόχο να απομονώσει το καθεστώς της Νότιας Αφρικής. Ο Σάιμον δεν εμφανίστηκε μπροστά σε διαχωρισμένο κοινό και συνεργάστηκε άμεσα με μαύρους νοτιοαφρικανούς μουσικούς, τους οποίους μάλιστα τους πλήρωσε με υψηλές αμοιβές. Παρ' όλα αυτά κατηγορήθηκε ότι παραβίασε το μποϊκοτάζ και ότι προχώρησε χωρίς να συζητήσει προηγουμένως την έγκριση του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Ορισμένοι από τους νοτιοαφρικανούς συνεργάτες του υπερασπίστηκαν το άλμπουμ ως μια ευκαιρία να ακουστεί η μουσική τους διεθνώς. Η διαμάχη όμως δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση.

Charlotte Gainsbourg και Deadly Valentine. Το album Rest που είχε κυκλοφορήσει το 2017. Ένας δίσκος που συνδέεται με τον πένθος για τον πατέρα της, τον Serge Gainsbourg.

διαβάζω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί όλα σχετίζονται και με την επανεκκίνηση. Όλα σχετίζονται επίσης με την αναφορά που κάναμε στο προηγούμενο ημίωρο για την νέα ταινία του Κριστιάν Μουντζίου, το Φιόρδ. Κάπου σας έχετε καταφέρει την να την δείτε.

0: και δύσκολη απόψη για το πόσο άρεσε ή όχι. Πάντως, οφείλω να καταθέσω και το εξής. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η ερμηνεία του Σεμπάστιαν Σταν. Γενικότερα εκτιμώ πολύ ως ηθοποιό. Διότι αποφεύγει έξυπνα τόσο την καρικατούρα του αυταρχικού πατέρα, όσο και την εύκολη εικόνα του θύματος στην ίδια στιγμή.
1: Come again.

0: Fever, crowd of people catch a jungle fever. Ahai.
1: Μια συλλογή η οποία χαρτογραφεί, αν θέλετε, την πολύ πολύ δημιουργική έκρηξη των ετών 1993-1995, όταν το Τζαμαϊκανό Dancehall συνάντησε τα τεράστια μπάσα των Βρετανικών rave. Πολύ πολύ ωραία συλλογή, το συνηθίζει εξάλλου η Soul Jazz Records. Φινάλε εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ την Μαρία Παπακερίτση που φρόντισε τον ήχο για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Ήταν ο Μιχάλης Χαμακάς στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στον αέρα του κόσμου ήταν το Urban Sounds. Σας αφήνω με τους Thievery Corporation και το Ameri Maca. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στις 12 η ώρα το μεσημέρι, Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Μέσα πάμε, τεστίν. Τι κάνετε ρε παιδιά, Κυριακή μεσημέρι με Γιώργο Πολυγόνη. Είναι ότι καλύτερο στη ζωή σας. Μεταξύ μας χειρότερο είναι, αλλά το λέμε μεταξύ μας αυτό. Λοιπόν, τι έλεγα, είμαστε και σήμερα κεφάτη, γιατί γυρίζω από τον, πώς λέγεται, διαφήμιση, από ένα σούπερ μάρκετ, θυμάστε μια παλιά διαφήμιση, γεμάτος όπως πάντα με χαρές, με γλυκές έτσι διαθέσεις να παίξουμε τραγούδια που έχουν σχέση με το χρώμα πράσινο, το οποίο το καταστρέψαμε και φέτος όπως κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Η αιώνια ελληνική συνήθεια από αυλεψία περισσότερο και από κουταμάρα και από λάθη που δεν ενεργούμε σωστά, δεν σκεφτόμαστε σωστά και καταστρέφουμε το πράσινο που είναι η ζωή της ζωής μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν, αυτή την εκπομπή βέβαια έλεγα στην Μαρία Πακυρίτση, έπρεπε να την κάνουμε αρχές Ιουνίου για να σας, να συμβάλλουμε και εμείς στην υποστήριξη της προστασίας του πράσινου στη χώρα μας. Η ομορφιά του πράσινου, το γκαζόν, το χορτάρι, το δέντρο, το φυτό, το λουλούδι, το πράσινο, παράλληλα με τη θάλασσα και τον ουρανό που είναι τα χαρακτηριστικά της χώρας μας και τον ήλιο βέβαια, νομίζω είναι, συμβάλλουν απεριόριστα στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν το πράσινο, σήμερα ξεκινώντας έστω και με το τραγούδι «Πράσινα κρεμμύδια», «The Green Onions» με τους Booker and the MGs, θέλω να παίξω τραγούδια που έχουν σχέση με το πράσινο. Τι να πω, ευχόμενος ότι για το ερχόμενο καλοκαίρι, για το φετινό πλέον που υπολείπεται ένα μεγάλο διάστημα ακόμα, γιατί καλοκαίρι στην Ελλάδα έχουμε μόνο καλοκαίρι 5 μήνες με 6 και οι υπόλοιποι μήνες είναι φθινόπωρο, χειμερινή. Η άνοιξη μας λείπει, η άνοιξη μας λείπει, λίγες ανοιξιάτικες μέρες, ή θα είναι χειμερινές, φθινοπορινές ίσως περισσότερο, ή θα είναι καλοκαιρινές. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε μετά το κομμάτι από τους Booker T and the MGs με τίτλο Green Onions, με το Green River, με τους Creedence Clearwater Revival. Καλή διασκέδαση! G-Poly Groove στο Cosmos Radio 93,6.

τι ωραίο κομμάτι. Προστατέψτε το πράσινο και κυρίως το δάσος. Κάντε ό,τι μπορείτε. Σκοτώστε την ώρα σας βλέποντας τηλεόραση. Σκοτώστε κουνούπια. Σκοτώστε κατσαρίδες. Όχι όμως το πράσινο. My Green Tambourine με τους Lemon Pipers. Από το μόνιμο σπάνιο άλμπουμ.

Dressing. Ήταν το προηγούμενο με τους Lemon Pipers, το My Green Tambourine, όπως και το Green Manalishi, το αριστούργημα των Fleetwood Mac στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, στην εποχή του Peter Green και λίγο πριν γίνει βέβαια πολύ έτσι, αν θέλετε, εμπορικό pop rock συγκρότημα με εκατομμύρια δίσκους, πουλώντας κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετά. Μια μεγάλη ιστορία Fleetwood Mac, κυρίες και κύριοι. Έχω να πω πολλά για αυτούς που έζησαν σαν φοιτητής και λοιπά κάποτε Λονδίνο, αρχές δεκαετίας 70, αλλά είπαμε μεσημέρι να λιγοστέψουμε τα λόγια

και να παίζουμε περισσότερη μουσική. Μουσική σαν και αυτή που ακούμε τώρα από τον Wilson Pickett. Don't let the green grass fool ya. Green, green songs.

ένα ακόμη προοδευτικό ροκ συγκρότημα που άρεσε πάρα πολύ και τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70, ήταν το group Sugarloaf, που έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία θα αφιερώσω στην αγαπημένη μου Μαρία Παπακυρίτση, η οποία είναι άρτη εφηχθής από τις διακοπές. Εγώ νόμιζα θα τη δω μαύρη σαν την Νίνα Σιμών και μου ήρθε άσπρη σαν τη Μαντόνα. Δηλαδή τι έκανε στην Τίνο δεν μπορώ να καταλάβω. Sugarloaf and Green-Eyed Lady, πράσινο μάτα.

με τους Sugarloaf παίζουμε τραγούδια που έχουν σχέση με το πράσινο. Το πράσινο που πρέπει να το αγαπάμε, να το προστατεύουμε και να μην το σκοτώνουμε. Greenpeace. Γίνετε κι εσείς μέλη του οργανισμού ή οπαδοί, αν θέλετε, του οργανισμού που προστατεύει παγκοσμίως το πράσινο. Το πρασινάκι μας, το γαλάζιο μας. Αυτά είναι τα χρώματα της χώρας μας. Μην τα σκοτώνουμε. Please don't do it. Don't do it. Elvis Costello. Μας τραγουδάει για ένα υπέροχο κομμάτι. Κοιτάξτε από τι ώρα που είναι. Green shirt. Σήμερα φόρεσα κόκκινο, ενώ παρουσιάζω πράσινα πράγματα. Πορτοκαλί μάλλον.

αυτός ο συνδυασμός με τα καινούργια κομμάτια, δηλαδή των τελευταίων δεκαετιών, όπως το κομμάτι που μόλις ακούσαμε από την Νέο Ζηλανδή Lordi, που σήμερα είναι 29 ετών, την δικία μου, Παναγίδα μου, με τα παλιά κλασικά διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας, που σε κάποια έτσι κάποια ηλικία των 40, 50, 60 σήμερα σίγουρα τους αγγίζουν αυτά τα αριστουργήματα, και όχι τίποτα άλλο, δεν ακούγονται σχεδόν καθόλου στο ελληνικό ραδιόφωνο, τουλάχιστον τον FM. Δεν ξέρω τι γίνεται στα web. Λοιπόν, τι λέγαμε, ήθελα να ακούσω, να σας πω ότι το παίζουμε μια τραγούδια με θέμα το πράσινο. Με ακούπησε πάλι το πρόβλημα των εκατομμυρίων πυρκαγιών, της απώλειας ζώων αλλά και ζώων, και περιουσιακών στοιχείων, τα σπίτια κλπ. Καταστράφηκε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πράσινο στη χώρα πάλι, όπως κάθε καλοκαίρι, και θα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε όλοι τι καταστροφή κάνουμε στη χώρα, στον εαυτό μας και στα αγαπημένα πρόσωπα. Γι' αυτό παίξαμε λοιπόν το Green Onions, άσχετο βέβαια, δεν έχει σημασία, και αυτό πρόκειται από το χώμα, με τους Booker T and the MGs. Παίξαμε το Green River με τους Creedence. Παίξαμε το Green Tambourine με τους Lemon Pipers. Παίξαμε το Green Mona Lisa από τους Fleetwood Mac. Don't let the sun catch you crying από Don't let the green grass fool you από τον Wilson Pickett, την περίφημη πρασινομάτα, των Sugarloaf, Green Eyed Lady. Θυμήθηκα τον Jerry Corbetta που παίξαμε, τον αρχηγό του group, του Progressive Rock Group εννοώ, των Ηνωμένων Πολιτειών, στα late 60s και αρχές δεκαετίας 70 μέχρι τα mid 70s. Ο Jerry Corbetta έκανε και μια πολύ ωραία solo καριέρα, όχι ιδιαίτερα πετυχημένη, αλλά σίγουρα ένας prestigious, αν θέλετε, musician. Ο Elvis Costello μας θύμισε το πράσινο πουκάμισο που φόραγε πάντα από το άλμπουμ Armed Forces. Ο Bobby Goldsboro, ο αγαπημένος μου Αμερικανός τραγουδιστής pop rock δεκαετίας 60, λευκός εννοώ, Little Green Apples, το είχα ακούσει μέχρι τότε μόνο από τον O.C. Smith, και υπάρχει και στο άλμπουμ Honey με την ομώνυμη μεγάλη ερωτική επιτυχία του, νούμερο 1 στην Αμερική, του Bobby Goldsboro εννοώ, στο άλμπουμ αυτό που έχει καταπληκτικά μελωδικά και αγαπησιάρικα τραγούδια. Και συνεχίσαμε με το δεύτερο, έτσι, μετά το πρώτο μας ημίωρο, με την Lordi, την Νεοζηλανδή τραγουδίστρια με τα τρία γράμμι, έχει πιστωθεί με τρία γράμμι από τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε μαζί με το μελόδραμα και το Green Light, πράσινο φως, που τραγούδισε το 2017. Και συνεχίζουμε με ρομαντισμό που θα ακουμπήσει σίγουρα, αν θέλετε, ψυχικά τα παιδιά που σήμερα είναι 50, 60, 70, 80, 100, 100.

Green Leaves of Summer. Πολύ ωραίο τραγούδι. Μεγάλη επιτυχία και ραδιοφωνική επιτυχία. Θυμάμαι το κρατικό ραδιοφωνό το όνομα Πιτσιρικάκη, με μονοψήφιο έτσι, αριθμό ηλικίας. Αυτό εννοώ. Άκουγα συνέχεια το κομμάτι αυτό και ένα άλλο παραδοσιακό αυτή τη φορά, όπως είναι το για τους Άγγλους το Don't Let Me Be Misunderstood. Αυτοί είχαν το Greenfields, πράσινα λιβάδια. Και το τραγούδισαν και αυτό, όπως και αυτό που ακούσαμε, πάλι με πράσινο, τα πράσινα φύλλα του καλοκαιριού, Green Leaves of Summer, οι Brothers Four. Τότε ήταν και της μόδας τα τρίο, κουαρτέτα, ντουέτα, αδελφοί Κατσάμπα, αδελφοί Τζαβάρα, αδελφοί Καραμαζό, όχι αυτό δεν... τρίο Ατεντέ, τρίο Καντσόνε, τρίο Κιθάρα, ξέρω εγώ, χαμός, όπως και στο εξωτερικό φυσικά. Από εκεί τα δανειστήκαμε λατινοαμερικάνικα συγκροτήματα των δεκαετιών 50s and 60s. Τα παραδοσιακά μας κλείνουν με θέμα το πράσινο τραγουδάκι που επέλεξα σήμερα βιαστικά, especially for you, και καθυστερημένα. Είμαι και λίγο καθυστερημένος και στο μυαλό. Βέβαια. Λογικό δεν είναι. Όσο μεγαλώνεις, θα κλείσουμε λοιπόν, έλεγα, την ενότητα με τα πράσινα τραγούδια. Προστασία στο πράσινο και όχι να το σκοτώνουμε. Με το Green Green Grass of Home, με τον ουαλό πάνθυρα που ευτυχώς τον είδα λίγο πριν τα τεινάξει, με συγχωρείτε, στο Las Vegas πριν από καμιά 20 χρόνια, σχετικά νέος, καταπληκτικός ήταν. Tom Jones, Green Green Grass of Home.

In Grass of Home με τον Tom Jones. Θυμάμαι ότι έτσι, όταν είχα τον αεροστρεμικό σταθμό G-Poly στα mid-60s, δεν έπαιζα ποτέ, δεν είχα όλους τους δίσκους που μου με προμήθευε η Music Box μέσω της Τούλα Ακάσογλου, που έπαιρνα δωρεάν δισκάκια να παίζω στο ραδιόφωνο, που ήταν δημοφιλέστατο, βέβαια χωρίς μετρήσεις για τέτοιες αηδίες, ήταν όμως δημοφιλές. Στα μηνιαία περιοδικά που κάνα διαγωνισμό για το καλύτερο αεροστεχνικό σταθμό της χρονιάς, ήμουνα σχεδόν πάντα πρώτος. Λοιπόν, για τους εννοώ που ψηφίζανε μόνο οι συνδρομητές του μηνιαίου μουσικού περιοδικού. Λεγότανε Μοντέρνη Ρυθμή. Μετρώει η μύτη μου, λες να φάω ξυλό, μάλλον από την γονή μου, μάλλον γιατί μου τις έταξα χθες για παγωτό και μη σου λέω τι έκανα. Λοιπόν, τι λέγαμε για το. Το μόνο που μ' άρεσε με τον Tom Jones, μ' άρεσε πάρα πολύ το It's Not Unusual. Πω, αποτρελνόμουν. Φοβερό κομμάτι. Ακόμα, δηλαδή κλείνει και αρχίζει τις εκπομπές, τις συναυλίες του, ακόμα με το It's Not Unusual. Τουλάχιστον στο Las Vegas το 93, νομίζω, που τον είδε μαζί με τη Μάγκη, την προηγούμενη γυναίκα μου, και τον Ιωσήφ Αβράμογλου με την σύντροφό του τότε. Ξεκίνησε It's Not Unusual, τελείωσε It's Not Unusual. Καταπληκτικό στο Las Vegas. Ήταν μια μεγάλη στιγμή. Να κλείσουμε οριστικά με τον γιο του διάσημου κωμικού ηθοποιού, διάσημος στη δεκαετία του 60 και 70, τον Jerry Lewis, τον Gary Lewis, μαζί τους Playboys, που παίζουν και τραγουδούν Green Grass, Green Grass from my window. Τι ωραίο και χαρούμενο.

Gary Lewis and the Playboys and Green Grass from My Window. Αυτά με το πρασινάκι. Η Μαρία Παπακινίτση, έχουμε γίνει ένα ντουέτο τρομερό. Μουζάς Λιγνός. Δηλαδή θυμάστε ένα ντουέτο τραγουδιστικό κάποτε, Κορώνης και Φίλανδρος. Ούτε θυμάμαι αυτά. Τρελαμένη είμαι, τρελαμένη.

Don't Cover Up Your Feelings by Broomfield. Broomfield, πολύ δύσκολο άλμπουμ. Το έχω ψάξει και το έχω βρει. Τι λέγαμε, να λέω σχεδόν στο τέλος του πρώτου μέρους του G-Poly Groove να παίξουμε ένα τραγούδι που λέγεται I'd really love to see you tonight. Πραγματικά θα ήθελα, λατρεύω να σε δω απόψε. Το θυμάστε το κομμάτι? Ήταν με τους μεγάλη επιτυχία, δεκαετία 70, 74 νομίζω, England Dana, John Ford Coley. Εμείς θα τα ακούσουμε σε μια 80's εκτέλεση, με έτσι μαύρη, ξέρετε, μαυρίζουσα, μαύρη, μαύρη, από την Didi Sharp Gamble. I'd really love to see you tonight.

συνειδητοποίησα συντακτικώς, δεν το είπα καλά. Φυσικά ζει ο Tom Jones. Εδώ λέει έχει πεθάνει. Όχι παιδάκι μου, 86 ετών, 87 είναι. Εδώ τον είδαμε και σε τηλεόραση πρόσφατα, που είχε πέρσι δηλαδή, που συμμετείχε και λοιπά. Τον εδώ πεθαίνει ένας ασήμαντος σε δημοτικότητα, ενώ ότι η ζωή είναι ίδια για όλους μας. Δεν είναι, είναι άνθρωπος ο ένας, άνθρωπος και ο άλλος. Λοιπόν, λέμε για τον δημοφιλή, ας πούμε, Tom Jones, θα το μάθει όλοι, θα το μάθουμε σε ένα λεπτό. Έτσι είναι, μέσω διαδικτύου. Σε ένα λεπτό θα το μάθει όλη η Ελλάδα. Ένα σήμα το ηθοποιώ, λέω, το μαθαίνουμε αμέσως. Σκέψου Tom Jones, θα γίνει χαμός. Αν είναι δυνατόν να κάνω τέτοια γκάφα, όχι, δεν το διατύπωσα σωστά. Λέω, ευτυχώς τον είδα, λέω, πριν φύγει από τη ζωή. Εδώ πήγα την άξη, το πω για πλάκα. Λοιπόν, η Νίκη Σκούρη με λέει, ωραία αρχίσαμε και ωραία τελειώνουμε. Δεν τελειώσαμε, κυρία μου, θα έχουμε ακόμα δεύτερο ημίχρονο. Ο Τζος Πυριώγος, ο Τσουμπός ο Μινάς, ο Γιάννης Ζαζίτα, ο Χάρης ο Ξενοφών, ο Απόστολος Κολοκοτρώνης, όχι, Απόστολος, ναι, Χαρώνης, η Έλενα Μαρακά, όχι, αυτή είναι λάθος. Λοιπόν, τι άλλο, είναι και εκατομμύρια, για πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, τελείωσε το τραγούδι.

Γιάννης Καρ, Γιώργος Μπίλικας, Νίκος Γεωργακόπουλος. Κάτι είχαν, παιδιά, έχω πρόβλημα με το... Καλά, έχω πρόβλημα γενικώς εγώ, αλλά έχω πρόβλημα και με το κινητό το τελευταίο καιρό. Κάτι έχει πάθει, έχει μπλοκάρει. Πρέπει να το αλλάξω αμέσως. Ναι, δύο πράγματα πρέπει να αλλάξω. Σύντροφο, ναι, και κινητό, επιγόντως. Θα με βοηθήσει ο Βαγγελής. Αν χρειαστεί και η Νικολούλη.

ωραία εκτέλεση από το άλμπουμ What Color Is Love, τι χρώμα είναι η αγάπη. Ερωτητιάρικα σας παίζω, βέβαια μεσημεριάτικα δεν θα παίζω δημοτικά τραγούδια ή λαϊκά. Παίζουμε γλυκά τραγούδια, μου αρέσουν τα γλυκά τραγούδια, sweetie, με νότες, μελωδία, είτε είναι χορευτικό είτε είναι μελωδικό. Θα επανέλθω με τα μηνύματα, αφού θέλω να κλείσω την πρώτη μας ώρα και το δεύτερο μέρος είναι μόνο μαύρα. Πολύ μαύρα, μέχρι ο Παϊτέρης τραγουδάει, ο Βασίλης. Ναι, πολύ μαυρίλα. Κατάλληλα, θα σας αρέσει το δεύτερο μέρος. Αν αγαπάτε τη μαύρη μουσική, θα σας αρέσει. Και τι κάνει από μακριά, από απέναντι, μου δίνει τον αντίχειρο ότι είναι συμφωνώ. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι, είδα την αυτοβιογραφία του κινηματογραφική, ενώ μεγάλη επιτυχία του Σάρα Σναβούρ. Ήξερα πολλά πράγματα για τον Σάρα Σναβούρ. Ήταν ο αγαπημένος μου Γάλλο-Αρμένιος είναι, καλλιτέχνης. Πολύ τον αγαπούσα και μάλιστα είχα την ευκαιρία όταν μεγάλωσα και δισκογραφοποιήθηκα, δηλαδή ήμουν στέλεχος εταιρείας, διευθυντής κλπ, να μιλήσω και με τη γυναίκα του να μου δώσει τα δικαιώματα για ένα Έλληνα καλλιτέχνη του Yesterday When I Was Young που έχει γράψει ο ίδιος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία είναι αυτή με τον Σάρα Σναβούρ και ήθελα να τον θυμηθώ μαζί σας. Τρελά ερωτευμένος με το τραγούδι αυτό. Κι

πω ότι όταν έκανα το πρωινό του Μεγκάν στη τηλεόραση το 99-2000, είχαμε καλεσμένη τη Μάρο Κοντού, την αξέχαστη. Ήμουνα θαυμαστής της Μάρος Κοντού, πραγματικά, και σαν γυναίκα αλλά και σαν ανθρωπίος. Καταπληκτική και με σπουδαία, λαμπερή και προσωπικότητα, πολύ σοβαρή. Και χορό, παιδί, ήθελα να χορέψουμε ταγκό στην διάρκεια της εκπομπής και βάλαμε το κι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

πάντα ζωντανά. Πάντα ζωντανά, ζωντανά, ζωντανά. Τζίπολης, always alive and kicking.

0: Chip Holly Groove Part 2 Baby με Dexter Wansell, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 23 Αυγούστου του 1950. Δυστυχώς τον χάσαμε για αυτόν πριν από λίγους μήνες, μάλλον εβδομάδες. Τώρα έφυγε από τη ζωή, πριν από 2-3 μήνες, θυμάστε. Παίξαμε και μια από τις επιτυχίες του, όπως αυτή που ακούσαμε τώρα, ίσως είναι και η πιο δημοφιλής. Ξέρετε, ήταν μια από τις σοβαρές μουσικές προσωπικότητες της παρέας του Philadelphia Sound της δεκαετίας του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως Kenneth Gamble, Leon Huff, McFadden and Whitehead, που ήταν οι βασικοί, αν θέλετε, συνθέτες και παραγωγοί των δίσκων της Philadelphia Records. Ακούσαμε το τραγούδι The Sweetest Pain, ο πιο γλυκός πόνος, από το άλμπουμ Time is Slipping Away. Πάρα πολύ εδώ, Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια. Αχ, και τι μου λέγε προηγουμένως ότι έχει δει στην Ολλανδία την Diana Ross, την Gladys Knight. Diana Ross την έχω δει και εγώ δύο φορές. Η μία ήταν στο Ηρώδιο εδώ στην Ελλάδα και η μία ήταν εκτός χώρας. Συμπτωματικά την έχουμε σήμερα μαζί μας. Και την Κέτι, συμπτωματικά, γιατί είδε ξαφνικά. Και την Diana Ross, που σαν σήμερα ένα τραγούδι της ήταν νούμερο ένα στο βρετανικό hit parade το 1971. Τότε μόλις είχε απαγκιστρωθεί, θα έλεγα, από τις Supremes και έκανε solo καριέρα. Το άλμπουμ λέγεται Everything is Everything και το τραγούδι με την Diana λέγεται I'm Still Waiting. Still waiting for you, baby. Σ' άρεσε η Diana?
1: Πολύ, πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ, πάρα
0: θα μου
1: πολύ.
0: Πεις, θα μου πεις.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι. Γιατί ήταν από τα πολύ δημοφιλή της τραγούδια εννοώ. Αλλά διάβαζα στο διαδίκτυο, στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, δηλαδή σαν σήμερα τι έγινε το στις 23 Αυγούστου, όλων των ετών, από χθες μέχρι προχθές, ξέρετε τι εννοώ, όλες τις δεκαετίες, και αναφέρει ότι ήταν η προσωπική αδυναμία του τραγούδι αυτού, του γνωστού, σας έχω μιλήσει για τον Τόνι Μπλάκμαν, ήταν ο αγαπημένος μου Άγγλος παρουσιαστής, εννοώ εκφωνητής, DJ Radio. Εννοώ ήταν, δούλευε στο Radio 1 του BBC κάθε πρωί, μόλις ξύπναγα σπίτι για να πάω στο πανεπιστήμιο, αμέσως να βάλω ραδιόφωνο και να ακούσω The Tony Blackburn Show. Ladies and gentlemen, The Tony Blackburn. Και έπαιζε όλες τις τελευταίες επιτυχίες λέγοντας για το traffic της ημέρας και τυπά και λοιπά. Ένας πολύ έτσι ανεβαστικός, χαρούμενος και ενδιαφέρον τύπος. Λοιπόν, ήταν, του είχε αγαπήσει πάρα πολύ το τραγούδι και λέει, και ακόμα και το μουσικό μυρολόγιο λέει, τον καρφώνει δηλαδή αρκετές δεκαετίες αργότερα, και λέει ότι είχε αδυναμία στην Diana Ross, αλλά ειδικά στο τραγούδι αυτό το έπαιζε κάθε μέρα και το έκανε ο ίδιος επιτυχία. Μην ξεχνάτε ότι τα charts τότε κατασκευάζονταν από, φτιάχνονταν μάλλον από το airplay περισσότερο παρά από τις πωλήσεις των δίσκων. Δηλαδή τι παίζεται στο ραδιόφωνο και ο λιγότερο τι πουλάει. Αυτό διορθώθηκε πια, γιατί ήταν απαράδεκτο, έτσι είναι. Το επόμενο τραγούδι ανήκει στην Gladys Knight, αλλά δεν έχει σήμερα γενέθλια η Gladys. Γενέθλια έχει ο Edward Patton, που και αυτός έχει χαθεί πρόωρα, πρόωρα, δηλαδή σε ηλικία 102 ετών χάθηκε πρόωρα, που λέω. Ήταν ένα από τα ξαδέλφια της, τους Pips δηλαδή, που συνόδευαν σε όλες τις εμφανίσεις της, όχι μόνο στις συναυλίες και τα performances all over the world, αλλά ακόμα και στους δίσκους. Έχω και δύο άλμπουμ των Pips σκέτο, δηλαδή χωρίς την Gladys Knight, που είναι σπάνια άλμπουμ, επειδή ακριβώς δεν πούλησαν, γι' αυτό είναι σπάνια. Δηλαδή δεν επανακυκλοφόρησε να γεμίσει η αγορά δίσκους. Αυτό εννοώ, καμιά φορά προσέξτε με την πατήστε. Το σπάνιο δεν σημαίνει ότι είναι και καρά σπάνιο, το ζητάει όλος ο κόσμος. Όχι, προσέξτε τις λεπτομέρειες. Τζιμπόλι, εγγύηση. Λοιπόν, και επειδή την έχει δει την Gladys Knight και δεν την έχω δει εγώ, η Κέτη που μένει μόνιμα στο Άμστερνταμ και έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε, συμπτωματικά έγινε αυτή ξαφνική και το ξαφνικό και το πιο ωραίο. Το αναπάντεχο στο στούντιο λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή. Την έχει δει στο Άμστερνταμ, εκεί που μένει μόνιμα με το σύζυγό της, τα παιδιά της, ελπίζω να έχει εγγόνια. Για πες μας το βιογραφικό σου. Έφερες το αυτό που της από την Εστονία. Πώς λέγεται αυτό το φρονήματα. Το ποινικό πιτρό.
1: Το ποινικό. Λευκό, λευκό.
0: Και εγώ λευκό.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: 100%.
2: Είχα τη χαρά να την ακούσω.
0: Ναι.
2: Η φωνή της είναι αναλύωτη.
0: Ναι.
2: Και την είδα ναι, τον περασμένο χρόνο σε ένα θέατρο μικρό ήτανε,
0: ναι.
2: Στο Καρέ θέατρο, το Βασιλικό Θέατρο,
0: ναι.
2: Εξαιρετική, μπριόζα.
0: Είχετε φωνητικά πίσω πίψ αποκλείται.
2: Όχι, είχε μια ορχιστρούλα. Είχε ορχιστρούλα.
0: Έχουν 4-5 έντυπους οι άλλοι.
2: Όχι, όχι. Είχε backing vocals μαύρα, μαύρα εννοείται.
0: Ναι.
2: Ναι. Ήταν υπέροχη, απλά υπέροχη.
0: Δεν την έχω ακούσει τις live δυστυχώς μου, ξεφύγει αυτή. Έχω ακούσει όμως την Ειρήνη Κορνητοπούλου, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα. Για την επέτειο γενεθλίων του Edward Patton, τον

για το δεύτερο μέρος του G-Poly Groove. Groovy είμαστε, groove εκπομπή, γι' αυτό λέγεται G-Poly Groove. Το βάπτισε ο Αντωνόπουλος εδώ, ο τίτλος της εκπομπής. Πάει Λεωνίδας Αντωνόπουλος, ο νονός. Εγώ είμαι ο νονός της νύχτας, όπως ο

8 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε και ακούμε Chuck Brown and the Soul Searchers. Ο Chuck Brown γεννήθηκε σαν σήμερα 23 Αυγούστου του 1936. Αυτό είναι το πιο αγαπημένο του κομμάτι, το πιο δημοφιλές στην Αμερική αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Disco Funk με τον Chuck Brown.

χαρσιρώμενος και αυτός από την έτσι μόδα της δίσκο μουσικής της δεκαετίας του 70, από το 75 και μετά. Αλλά έχει κάνει και αριστουργηματικά funky soul jazz νωρίτερα, εκεί τέλη δεκαετίας 60 και

αδερφιά μου τη Θερισία που λέγω. Θερισία Τέιβις είναι μέλος του μεγάλου γυναικείου συγκροτήματος των Emotions, αυτό το συγκρότημα το γυναικείο που συνόδευε τους Earth, Wind & Fire στη μεγάλη δίσκο επιτυχία, μιας και μιλάμε για το 79, Boogie Wonderland, αλλά και που έκανε και ο Maurice White, ο αρχηγός των Earth, Wind & Fire, παραγωγές στο υπέροχο αυτό τριμελές group, το γυναικείο που ήταν γνωστότερο από τους Earth, Wind & Fire, μιας και ήταν και πιο παλιό, ενώ σε ηλικία δισκογραφική. Έκανε επιτυχίες από τα χρόνια της Stax Records, από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Σήμερα με την ευκαιρία των γενεθλίων της Davis θα ακούσουμε, σαν σήμερα το 50 γεννήθηκε, είναι δεύτερη γενιάς Emotion member η Davis, να ακούσουμε ένα τραγούδι από το καταπληκτικό άλμπουμ με executive producer τον Maurice White, τον αρχηγό των Earth, Wind & Fire, που τιτλοφορείται New Affair. New Affair, you know what I mean? New Affair, το τραγούδι λέγεται Turn It Out. Ladies and gentlemen, the fabulous Emotions. The Emotions.

Πολύ ωραίο άλμπουμ, δεν έκανε πολλά πράγματα. Στην Columbia Records που ήταν η δεύτερη μεγάλη εταιρεία τους, δισκογραφική ενός στην καριέρα των Emotions, μετά την Stax Records, στη Vault ήταν της Stax Records, έκανε μια επιτυχία το Best of My Love. Στο Best of My Love που έκανε παραγωγή, όχι executive, ήταν κανονικός παραγωγός του άλμπουμ, ο Morris White, το Earth, Wind and Fire. Το άλμπουμ λέγεται Rejoice, περιέχεται εκτός από το Best of My Love και ένα καταπληκτικό τραγούδι που έκαναν επιτυχία οι Emotions σαν δεύτερο single του άλμπουμ. Λέγεται Don't Ask My Neighbors, που σήμερα θα ακούσουμε σε μια μεταγενέστερη 90s εκτέλεση, ενώ η πρώτη είναι 70s, με την σφραγίδα του Morris White. Bobby Caldwell τραγουδάει Emotions hit και Don't Ask My Neighbors. Don't ask them. I'm a good guy, baby. It doesn't matter.

Campbell. Θυμάστε αυτός που έκανε το κλασικό What You Want Do For Love. Αυτός είναι ο δημιουργός. Και αυτός τραγουδάει και το Don't Ask My Neighbors, ένα επόμενο άλμπουμ από το πρώτο που έκανε το 78. 1993 είναι αυτό το CD που λέγεται, πώς λέγεται το άλμπουμ, Cover, κάπως έτσι. Soul Survivor, μπράβο, είναι αυτό. Soul Survivor. Μου το έχει φέρει ο Χάρης ο Βαρδακούρης, δώρο από, από την Βοστόνη που τότε σπούδαζε μουσική. Και ο Bobby Caldwell ήταν guest, καθηγητής μουσικής. Πήγαινε μια φορά το μήνα. Έτσι έκανε special εμφάνιση. Ενώ διδακτικού χαρακτήρα, αυτό εννοώ. Και ήταν μαθητής του, λοιπόν, ο Χάρης, του Bobby Caldwell. Πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Ladies and gentlemen, Mrs. Evelyn Thomas.

Bowie, David Bowie, Ashes to Ashes, σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αγγλία το 1980. Ενώ έχουμε και γενέθλια στον, για ένα ακόμη μέλος των Drifters, ο Ρούμπι Λούις, θα έλεγα ότι ήταν ο τρίτος στη τάξη στη μεγάλη πορεία αυτού του συγκροτήματος, που γεννήθηκε καλλιτεχνικά στα μέσα της δεκαετίας του 50 και λίγο πριν το 54, και έχουν περάσει τουλάχιστον 20 άτομα σαν members του συγκροτήματος, από τα κορυφαία R&B συγκροτήματα στην Αμερική όλων των εποχών, The Drifters, με επιτυχίες τρελές. Πάρτε μια γεύση ακριβώς με την επόμενη επιτυχία, που είναι ένα από τα χιλιάδες τραγούδια επιτυχία των Drifters.

η Ελλάδα. Τι ωραία τραγούδι, Under the Boardwalk. Χιλιάδες επιτυχίες και πραγματικά σπουδαίοι τραγουδιστές. Κυρίως οι lead singers, όπως τον εορτάζουν σήμερα, Ρούμπι Λούις, αλλά προϋπήρχαν αυτού ο Κλάιντ Μακφάτερ που έχουμε παίξει τραγούδια του και ο περίφημος Μπένι Κίνγκ που θα ακούσουμε.

classic of all time. Όπως είναι το Broadway που ακούσαμε, Under the Boardwalk on Broadway, Save the Last Dance for Me. Άγχος έχω και This Magic Moment.

Ναι, γιατί κουράστηκε η φωνή. Θα γύρισα σπίτι μου 3:30. Νωρίς, έτσι. Δεν είχε πει ένα σχολείο. Τι έλεγα. Ναι. Δύο τραγουδιά, medley ήταν αυτό, το περίφημο This Magic Moment μαζί με το Dance With Me και τα δύο μεγάλες επιτυχίες των Drifters που ερμήνευσε ο περίφημος Rick James. Καμία σχέση με το είδος μουσικής. Ο Rick James ήταν ο βασιλιάς της funky μουσικής, έτσι, disco, funk και τέτοια. Θα θυμάστε Give It To Me Baby και άλλα τρελά, Super Freak και τέτοια. Τρομερός, βιρτουόζος της funk. Και όμως αυτός τραγούδησε και αυτός Drifters, This Magic Moment, 1988. Ναι, αργότερα. Και όπως είπα, ένας από τους τραγουδιστές, εκτός από τον εντός εισαγωγικών εορτάζοντα Ruby Lewis, λέω εντός εισαγωγικών γιατί έχει φύγει από τη ζωή, εννοείται, γεννιέσαι το 1925, που λέει ο λόγος, δηλαδή το 33 γεννήθηκε. Λοιπόν, κάτσε να δω, το 30, το 30, τι 30, τι 40, τι 50, θυμήθηκα τη Βέμπο. Τι 30, τι 40, τι 50. Πειράζει, πούμε λίγο χάζω, είμαι χαρούμενος. Δεν πειράζει. Είσαι εκείνη η Benny King, τραγουδάει Supernatural Thing.

λιμάνι φεύγει. Θυμάσαι Φράνκο και Τζίτζο, τους followers. Το φοβερό ιταλικό του έτο κινηματογραφικό. Τρομερή ήταν. Ήταν πάνω στο πλοίο, στο λιμάνι. Στο πλοίο ήταν, αλλά ξαφνικά λέει Τζίτζο φεύγει το λιμάνι. Γιατί έφυγε το πλοίο. Έμεινε στην ιστορία αυτό για ένα μεγάλο διάστημα. Όπου παλιωμοντήτη έχουμε γίνει σήμερα. Ευτυχώς δεν είναι και συμμαντήτριά μου η Νάγια, ήταν για αυτή 70 άρα. Θα λέγαμε, θυμάσαι, το παίζαμε την Περλίνα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Benny King και το, αλλά στην επόμενη δεκαετία του 60 που παίξαμε προχθές το Stand By Me, νομίζω χθες το παίξαμε. Το Stand By Me ή την προηγούμενη εβδομάδα και για κάποια αφορμή δεν θυμάμαι. Λοιπόν, σήμερα μας θύμισε την μεγάλη του, έτσι αν θέλετε, χορευτική επιτυχία Supernatural Thing της δεκαετίας του 80. Συνεχίζουμε. Funk Incorporated, σε ένα τραγούδι instrumental παιγμένο από αυτούς, του Curtis Mayfield. Give me your love. Give me your love. Give me your love. Give me your love. Give me your love. More black music. Soul, funky, jazz, funk.

Hanging Out album, πολύ ωραίο, σπάνιο έτσι funky, από ένα έτσι περιφερειακό, δεν θα το λέγα ποτέ περιθωριακό, περιφερειακό funky soul group που λέγεται Funk Incorporated. Καταπληκτικό είναι, έχω όλα τους τα βινήλια, αυτό είναι επίσης παπίθανο. Η instrumental εκτέλεση της επιτυχίας του Curtis Mayfield, Give Me Your Love, Give Me Your Love. Για πρώτο τελευταίο τραγούδι θα διαλέξω ένα τραγούδι από την Σάρα Βόνα, το αφιερώσω στη φίλη μου την καλεσμένη σήμερα ακροάτριά μας από Άμστερνταμ που κάνει διακοπές στην Ελλάδα, σαν Ελληνίδα βεβαίως, με την οικογένειά της. Το, η πελάτησά μας εδώ στο εγώ λέγεται Κέτι, η άλλη πελάτησα που φιλοξενούμε στα pick-up λέγεται Σάρα Βόνα.

0: μελωδία ρε παιδί μου, του Paul Williams. Paul Williams, original by The Carpenters, το περίφημο Rainy Days and Mondays. Sarah Vaughan, είσαι ζωμένο. Sarah Vaughan, από το album Feeling Good. Να ευχαριστήσω την Κέτη που ήταν σήμερα στο στούντιο. Να ευχαριστήσω και εσάς κυρίες και κύριοι που ακούσατε για μια ακόμη φορά G-Poly Groove, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, από το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο του νομού Αττικής, τουλάχιστον Κόσμος Radio 93,6 ή 107. Σε λίγο ο φίλος μας ο Ιωσήφ Βάγκερ, the one and only. Να είστε καλά. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. Thank you very much, baby. Thank you.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Thank you. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στο δεύτερο ημιχρόνιο, που έλεγε παλιά ο Αλκέτας Πανακούλιας, στο δεύτερο ημιχρόνιο. Πολυχρόνιο ήθελε να πει και έκανε λάθος. Να είστε καλά, see you. Thank you.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

en français το In the Summertime που πρωτακούστηκε από τον Mango Jerry, τον ανέφεραν μέσα στο στίχο. Fatal Mambo το τραγούδι αυτό στα γαλλικά, το πρώτο σήμερα στις μουσικές ιστορίες μετά το Πολυχρόνιο. Το ακούσαμε αυτό από τον Γιώργο Πολυχρονίου και του είπα ότι αυτό θα τον ακολουθεί στην υπόλοιπη ζωή του. Πολύ πετυχημένο. Ο Ιωσήπα και παρέα σας για μία ώρα με μουσικές ιστορίες. En français, λοιπόν. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν που ξεκίνησε η εκπομπή, είναι ο παρανομαστής που ενώνει τα τραγούδια για την συνέχεια. Από αυτό το τραγούδι μου ήρθε η ιδέα να ακούσουμε τραγούδια που γνωρίζουμε στα αγγλικά και έχουν τραγουδηθεί στα αγγλικά. Στα αγγλικά και έχουν τραγουδηθεί στα γαλλικά. Θα ακούσουμε και το αντίστροφο στο τέλος, μεγάλες επιτυχίες που έγιναν στην Αμερική, στην Αγγλία και ήταν αρχικά γαλλικά τραγούδια, αλλά στην αρχή το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής έχει αγγλικά, en français, όπως το Αφρικά Απαρί από τον Δίκεν Τσάφα Κολή, από την ακτή Ελεφαντοστούν Côte d'Ivoire, στα γαλλικά η ονομασία της χώρας.

Τίκεν Τζάφα Καολί, ένας από τους σημαντικότερους, σπουδαιότερους και γνωστότερους καλλιτέχνες στην ακτή Λεφαντοστού και γενικά στη Δυτική Αφρική, αλλά και στην Γαλλία και στο Παρίσι, από τους ρέγγι καλλιτέχνες και όχι μόνο, εδώ στο τραγούδι του Sting, που αρχικά ο στίχος αφορούσε έναν Άγγλο στη Νέα Υόρκη. Εδώ ο Τίκε Τζάφα Καολί το προσωποποίησε και εξέφρασε έτσι και πολλούς ακόμα Αφρικανούς που βρίσκονται στο Παρίσι. Από την ακτή Λεφαντοστού όμως είναι ο μεγαλύτερος ρέγγι καλλιτέχνης της Αφρικής και πολύ πιο γνωστός και διάσημος, ο Αλφα Μπλόντι, που και αυτός έχει τραγουδήσει στα γαλλικά ένα πολύ γνωστό τραγούδι που ξέρουμε και από τη φωνή του Eric Clapton, που το έκανε νούμερο ένα επιτυχία, αλλά βεβαίως τελικά ένα πολύ γνωστό τραγούδι που ξέρουμε και από τη φωνή του Eric Clapton, που το έκανε νούμερο ένα επιτυχία,

Πάμε τώρα σε κάποια τραγούδια που ξέρουμε στα ελληνικά, που ακούσουμε στα γαλλικά. Τίτλος σε λαβή, αφήνω σε εσάς να σκεφτείτε ποιος είναι ο πρωτότυπος.

Αυτό ήταν το ένας Τούρκος στο Παρίσι του Μαχαιρίτσα, βεβαίως. Σε λαβή από τον Ρεμί Καβά, ένας Γάλλος που ήρθε στην Ελλάδα και τελικά έμεινε για αρκετό καιρό. Όπως λέει, ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν φοιτητής, δεν είχα έρθει για δουλειά. Επομένως, όπως είναι φυσικό, η Ελλάδα μου φάνηκε κάτι το wow, λέει. Ήρθα το 2008, λίγους μήνες πριν αρχίσει η κρίση, η οικονομική κρίση, παρόλο που η κρίση προέκυψε ξαφνικά για τους Έλληνες και για μένα. Προσωπικά η ζωή μου εδώ ήταν αλληλένδετη με αυτήν. Με λίγα λόγια, ξεκίνησα να ζω εδώ έχοντας ως παράγοντα την οικονομική κατάσταση της χώρας, βλέποντας και κάνοντας όπως συνήθως. Ο Ρεμί λοιπόν Καβά, ένας καλλιτέχνης που ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν αυτό το event με το όνομα Μικρό Παρίσι, που το ξεκίνησε το 2013, ένα φεστιβάλ με παρανομαστεί τη Γαλλία και το γαλλικό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με έναν άλλον που διασκεύασε ένα ελληνικό στα γαλλικά. Από το άλμπουμ «Τη δική μου Ελλάδα». Ιαν Μπάζαν Ντόριζας. Τίτλος «Dernier soir», το τελευταίο βράδυ μεταφράζεται, αλλά δεν είναι ακριβώς ο τίτλος του πρωτότυπου.

Το τελευταίο ποτηράκι είναι το πρωτότυπο βεβαίως του Χιώτη. Έγινε επιτυχία εκ νέου με μια διασκευή πριν 2 δεκαετίες περίπου ή και παραπάνω. Εδώ λοιπόν από τον Ιαν Μπάλτζαν Δόριζας, ένας που έχει γεννηθεί στη Γαλλία με ελληνικές ρίζες που κρατάνε από την Ιθάκη. Και γνώρισε επιτυχία με ένα δίσκο με τίτλο Ακρόπολης Bye Bye, που έτσι έχει χρησιμοποιήσει και έχει διασκευάσει ρεμπέτικα και άλλα παλιά ελληνικά σε ηλεκτρικό και ροκ ύφος. Η Ραλίδα σε ένα από τα γνωστότερα, αν όχι το πιο γνωστό τραγούδι ελληνικό ανά τον κόσμο, το τραγούδι που κάποιος στον δρόμο στην Αργεντινή, στην Ιαπωνία, θα σου παίξει άμα του ζητήσεις ένα ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό τραγούδι που ξέρουν οι περισσότεροι ανά τον κόσμο. Τα παιδιά του Πειραιά, Les Enfants du Pirée, από

Πάμε Βραζιλία πάλι, ένα ταξίδι στον κόσμο με παρανομαστεί το γαλλικό τραγούδι, τα γαλλικά. Εδώ λοιπόν η συνεργασία Dionne Warwick με Sasha Distel, ένας από τους σπουδαιότερους και γνωστότερους Γάλλους τραγουδιστές, μαζί στο The Girl from Ipanema.

Live από το Ολυμπιά, λοιπόν, σε μια συνάντηση στο Ολυμπιά, Ντίο Γόργου και Σάσα Ντιστέλ, στο το κορίτσι από την Ιπανήμα, καρότα την Ιπανήμα. Ένα άλλο τώρα βραζιλιάνικο, το Θείο Μαραβίλια. Του Χόρχε Μπεν αυτό, Ζόρζε Μπεν, πιο σωστά, Ζόρζε Μπεν. Αμφχασέ λοιπόν το Θείο Μαραβίλια. Οι στίχοι περιγράφουν τις ικανότητες ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος τριπλάρει, μαγεύει με τις κινήσεις του και το κοινό και τους θεατές, αλλά και τους αντιπάλους του, και στο τέλος καταφέρει να σκοράρει. Κάτι τέτοιο διηγείται το τραγούδι. Και ένα ποδοσφαιριστή που δεν γνωρίζουμε εμείς εδώ στη δική μας γειτονιά. Με αυτό θα φτάσουμε και μισή και διακόπτουμε για ένα διαφημιστικό. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. En français.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Ο Henri Salvando ήταν αυτός που ακούσατε σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια που έχει γράψει και τραγουδήσει ο Χάρι Μπελαφόντε, ένας πολύ σπουδαίος και πετυχημένος τραγουδιστής αλλά και songwriter. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 57, το ακούσαμε λοιπόν στα γαλλικά από τον Henri Salvando, επίσης μεγάλο όνομα αλλά στη Γαλλία. Συνεχίζουμε και στο δεύτερο μέρος με τραγούδια που διασκευάστηκαν και τραγουδήθηκαν στα γαλλικά, ενώ τα γνωρίσαμε στα αγγλικά ή και ακούσαμε και τα ελληνικά πριν, νωρίτερα. Ένα ακόμα είναι αυτό εδώ, Bang Bang, My Baby Sat Me Down, en français, γαλλιστή, από Annie Trousseau.

ακούσαμε και γαλλικά και αγγλικά. Κουπλέ ρεφρέν πρώτα στα αγγλικά, μετά τα ακούσαμε και στα γαλλικά από την Anitrusso. Τώρα πάμε να ακούσουμε το Come Prima.

Κόμε πρίμα στα γαλλικά από τον Ben Long Soul και τον Ibrahim Alouf. Ένα ιταλικό τραγούδι. Comme on n'aime qu'une fois. Πρώτο έγινε επιτυχία από έναν Ιταλό που είναι γνωστό το όνομά του, όχι επειδή ξέρουμε τον τραγουδιστή, αλλά ξέρουμε έναν άλλο το ίδιο όνομα. Το έκανε επιτυχία το 57 ο Τόνι Νταλάρα. Εμείς ξέρουμε τον Γιώργο.

Soul, ο Μπαρμπαμπέρντι Soul, δηλαδή είναι το παρατσούκλι που του έμεινε και σαν καλλιτεχνικό. Τραγούδησε στα γαλλικά το Come Prima, μια επιτυχία από την Ιταλία, τον Ινταλάρα ο πρώτος, και αυτός έχει αλλάξει το όνομα, δεν ήταν το κανονικό. Αντώνιο Λαρντέρα, ούτε του Γιώργου είναι το κανονικό, Νταράλας είναι το κανονικό. Αλλά αυτή είναι μια υποϊστορία. Το τραγούδι, ωστόσο, η ιστορία του τραγουδιού έχει ο εξής. Το 57 τραγουδήθηκε και έγινε δημοφιλές από τον Τόνι Νταλάρα στην Ιταλία. Ένα χρόνο μετά, στα γαλλικά, από την Δαλιδά. Come Prima Tu Me Donnes ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία και για τη Γαλλία και για το Βέλγιο, αυτό το τραγούδι για την Δαλιδά, και ακολούθησαν πολλές ακόμα επιτυχίες. Αλλά αυτό το Come Prima έχει ακόμα μεταφραστεί και τραγουδηθεί και στα κροατικά, αλλά βεβαίως και στα αγγλικά, με τον τίτλο More Than Ever. Το έχουν πει διάφοροι, έγινε επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμα τραγούδι στα γαλλικά από τα πρόσφατα, όχι σαν αυτό, που βεβαίως είναι διαχρονική επιτυχία. Το έχουν πει ακόμα και οι Platters και ο Dean Martin και πολλοί ακόμα, το Come Prima. Το ίδιο προβλέπεται να συμβεί και τα τραγούδια της Amy Winehouse. Το έλεγα και χθες ότι τα τραγούδια της έχουν μείνει ήδη στο χρόνο, έχουν αντέξει στο χρόνο, τα έχει κρίνει ο απόλυτος κριτής ο χρόνος, και σίγουρα όσο περνάνε τα χρόνια θα ακούμε όλο και περισσότερους να ερμηνεύουν τα τραγούδια της μοναδικής Amy Winehouse. Je bois du noir, το Back to Black στα γαλλικά. Lisa, Melissa and the Mess.

Σε Μπουγάτι Νουάρ, το Back to Black στα γαλλικά, σε Ρέγκε Τέμπο. Λίσα με Λίσα and the Mess, το σχήμα. Η επόμενη μουσική ιστορία αφορά ένα τραγούδι που γράφτηκε και ακούστηκε πρώτη φορά το 30, το Dream, A Little Dream of Me. Ένα τραγούδι που κατά καιρούς έχει γραφτεί από μεγάλα ονόματα, όπως ας πούμε Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Louis Jordan, Nat King Cole, Doris Day και πολλοί ακόμα. Όμως έγινε και μεγάλη επιτυχία το 68 από την φοβερή αυτή μπάντα The Mamas and the Papas, ένα συγκρότημα με αυτή τη φοβερή φωνή της Gus Elliot ή Mama Gus, όπως ήταν το παρατσούλι που της είχαν δώσει. Το τραγούδι, το Dream Little Dream, θα τα ακούσουμε τώρα στα γαλλικά από μια πολύ ωραία φωνή με θεατρικότητα, όπως και η παρουσία της στα live, της Εύα Κοτανίδης. Η Εύα λοιπόν and the Apples, Εύα and the Apples στο σχήμα. Les yeux ouverts, ο τίτλος στα γαλλικά του Dream, A Little Dream of Me.

γαλλικά το έχουν ηχογραφήσει και οι Beautiful South. Αλλά μου αρέσει πολύ περισσότερο, είναι πολύ καλύτερη αυτή η ερμηνεία. Eva and the Apples, Εύα Κοτανίδη. Το επόμενο είναι το Yeah Encore, ένα τραγούδι που έγραψε τους στίχους ο Σαρζ Ναβούρ και έγινε μεγάλη επιτυχία στα αγγλικά του, δηλαδή το αντίστροφο, τραγούδια που μεταφράστηκαν και τραγούδισαν στα αγγλικά κάποιοι και έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

που έγινε στα αγγλικά μια μεγάλη διαχρονική επιτυχία με τίτλο Yesterday When I Was Young. Το έχουν πει πάρα πολύ στα αγγλικά, από Bing Crosby, Shirley Bassey, Dusty Springfield και πόσοι ακόμα. Ο Roy Clark είναι αυτός που το έκανε πρώτος επιτυχία, το ηχογράφησε πρώτος στα αγγλικά το 69.

0: Εδώ το Yesterday When I Was Young με τον Roy Clark σε remix όμως. Τότε είχε γίνει επιτυχία στα charts της country, μια και ήταν ένας της country τραγουδιστής ο Roy Clark. Και όχι μόνο της country, αλλά ειδικότερα.
1: Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned.
0: Το τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες γλώσσες, εκτός στα αγγλικά και στα ιταλικά και στα δανέζικα και στα γιαπωνέζικα και στα ισπανικά και στα φιλανδικά, στη Τσεχία, στην Ελλάδα,

0: Θα κλείσουμε με ένα άλλο τραγούδι, γαλλικό τραγούδι που έγινε επιτυχία στα αγγλικά. Ήταν βέβαια και επιτυχία και στα γαλλικά, το La Mer, ένα τραγούδι του Charles Trenet. Το έχουν τραγουδίσει στα αγγλικά πάρα πολύ. Μεγάλη επιτυχία από το Bobby Darin βασικά, το Beyond the Sea, αλλά το έχουν πει πολύ ακόμα.
1: La Mer.
0: Διάλεξα αυτή την ερμηνεία.
1: Le long des golfes clairs.
0: Από τον Καναδά, Chantal Sabermant.
1: D'argent, la mer, des reflets changeants.
0: Η θάλασσα λοιπόν, Beyond the Sea, εκεί που πολλοί είναι τώρα, βρίσκονται τώρα ή επιστρέφουν από εκεί. Υπομονή θα φτάσετε, μην βιάζεστε. Να φτάσουμε ασφαλείς πρέπει πίσω στο σπίτι. Ακούσατε μας και ιστορίες από τον Ιωσή Μπάγκερ, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Κώστας Μιλωνάς ακολουθεί. Καλή επιστροφή, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Μία από τις πρώτες επιτυχίες των Human League, αυτό το κομμάτι. Εδώ σε διασκευασμένο από ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε φέτος, ένας Αμερικανός μπασίστας, Μισελ Ντετζέλο, ένα όνομα γλωσσοδέτης πραγματικά. Πιο εύκολο ήταν, πιο εύκολη είναι η τραγουδίστρια, η Cat Power. Είναι απόγευμα Κυριακή, είναι ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Όπως κάθε Κυριακή, μαζί μας και ένα βιβλίο για το οποίο θα σας πω σε λίγο. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φροντίζει τους ήχους. Κώστας Μιλωνάς διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

τις πιο δυναμικές συναισθηματικές φωνές. Ραούλ Μάλο δίνει αυτή την υπέροχη ερμηνεία στο Forever and Never, ένα παλιό κομμάτι του Ντέμι Ρούσου. Μια ηχογράφηση είναι από μια ζωντανή εμφάνιση που έδωσε ο Ραούλ Μάλο το 2025 στο Νάσβιλ. Ήταν και μια από τις τελευταίες του, γιατί ήταν η χρονιά που ο Ραούλ Μάλο άφησε αυτόν τον

Καλέξικο και Iron Wine για τη συνέχεια και ένα βιβλίο για σας. Ανοιχόμαστε με ένα μυθιστόρημα ενός Αμερικανού πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, του Hal Ebbott. Είναι το βιβλίο του «Μεταξύ φίλων», ένα μυθιστόρημα για την ανδρική φιλία. Από τις εκδόσεις Μετέχνου έχουμε τρία αντίτυπα για σας. Αν δεν θυμάστε την διαδικασία, να σας την υπενθυμίσω. Γίνεται με τη συμμετοχή σας, με τα μηνύματα στο στο Viper. Μας στέλνετε το μήνυμά σας, μας βρίσκεται εύκολο, Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, μας συμπληρώνετε και την διεύθυνσή σας. Για το μυθιστόρημα του Hal Ebbott, «Μεταξύ φίλων», από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Μήνυμα στο Viber, γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την διεύθυνσή σας, για να

1969, The Little Help for My Friends, ίσως η καλύτερη διασκευή, όχι μια επανάληψη του προτύπου, αλλά ένα τραγούδι μεταμορφωμένο σε κάτι άλλο από τον Τζο Κόκερ. Ένα κομμάτι που έχει γνωρίσει βέβαια και άλλες διασκευές. Αυτή επιμένω ίσως είναι η καλύτερη. Είναι απόγευμα Κυριακής, είναι ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας και ένα βιβλίο στην παρέα μας. Μυθιστόρημα ενός Αμερικανού συγγραφέα από τη Νέα Υόρκη, Hal Ebbott, το μυθιστόρημά του αυτό που έχουμε για σας σήμερα, το Μεταξύ Φίλων, είναι και το πρώτο του. Μια κοφτερή ματιά στην σκοτεινή πλευρά του οικονομικού πλούτου, στα εύθραστα θεμέλια της φιλίας. Τρία αντίτυπα για σας, μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6, συμμετέχετε με μήνυμα μέσω Viber. Κόσμος Radio μας βρίσκεται εύκολα, γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την διεύθυνσή σας.

Γκίνεντρα από την Σουάντ Μάση. Γεννήθηκε στην Αλγερία μια μέρα σαν σήμερα το 1972. Έφτασε στο Παρίσι το 1999, φέρνοντας μαζί της ένα σύνολο επιρών από την Νουμ Καλσούμ μέχρι Τζοάν Μπαέζ, Μπομπ Ντίλαν και ακόμη τους Λεντ Ζέπελιν. Ανακάδεψε με τις σπουδές στην κλασική κιθάρα αλλά και την αλγερινή λαϊκή ποίηση. Με το πρώτο της άλμπουμ, το Ραουί, να γίνεται χρυσό στη Γαλλία, και με τα άλμπουμ που ακολούθησαν να επιβεβαιώνουν το μοναδικό της ταλέντο. Σημεντέρα παρέα με τον Μάνο Ντιμπάγκο για τη συνέχεια, και λίγα λεπτά ακόμη για να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα τρία αντίτυπα του μυθιστορήματος του Αμερικάνου συγγραφέα Hal Ebbott που έχουμε για σας σήμερα από τις εκδόσεις Μετέχνιο, το βιβλίο Μεταξύ Φύλων. Συμμετέχετε στην κλήρωση στέλνοντάς μας το μήνυμά σας στο Viber, γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την

από το Μάλι, Φατουμάτα Διαβάρε, τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Και τα ονόματα των τριών τυχερών ακροατών μας για τα τρία αντίτυπα του μυθιστορήματος του Hal Ebbott μεταξύ φίλων από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Ο κρατής, ο κύριος Ιγνάτιος Ταλέβης, θα το πάρει το βιβλίο του από το Πολυχώρο Μετέχνιο, βρίσκεται στην Αθήνα, Υποκράτους 118. Και δύο άλλες φίλες ακροάτης, η κυρία Ζωγραφία Βλαΐδου, θα το παραλάβει ταχυδρομικό στην Κάριστο, και η κυρία Φιλιό Παπάζη στην Θεσσαλονίκη, επίσης ταχυδρομικός. Από εμάς πολλές ευχαριστίες για την παρέα σας σήμερα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντισε τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Σε λίγο εδώ στις συχνότητες του κόσμου έχετε εκπομπή ήχους της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς θα βρεθούμε και πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ακριβώς την ίδια ώρα.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος. Οι ανεπανάληπτες μουσικές που έχει γράψει για διάφορες ταινίες ο Τζον Μπάρι. Ήδη το πρώτο μέρος μεταδόθηκε την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Κόσμος και υπάρχει στο Ερτ Έκο όπως όλες οι εκπομπές. Ξεκίνησα με μία ταινία του 1965. Μία από τις καλύτερες ταινίες τότε στην έξαρση του Βρετανικού κινηματογράφου. Μία ταινία του Ρίτσαρντ Λέστερ, το ΝΑΚ και πώς να το αποκτήσετε. Η υπέροχη μουσική που ακούσατε ήταν του Τζον Μπάρι. Πρωταγωνίστρια ήταν η Ρίτα Τάτσιγκαμ. Την επόμενη χρονιά ο Τζον Μπάρι γράφει άλλη μια εξαιρετική μουσική για το φιλμ του 66, «Η Καταδίωξη». Η ταινία ήταν του Άρθουρ Πεν, σε σενάριο της Λίλιαν Χέλμαν. Πολύ σπουδαία ταινία και για το θέμα της, αλλά και με τις ερμηνείες μεγάλων ηθοποιών όπως Μάρλον Μπράντο, Τζέιν Φόντα και Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Τζον Μπάρι, «The Chase».

ένα άλμα στο χρόνο. Σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα ότι οι μουσικές του John Barry εκτείνονται από τη δεκαετία του 50 μέχρι το 2000. Το 1992 είναι υποψήφιος και πάλι για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης μουσικής επένδυσης για την ταινία τότε του Richard Attenborough, Chaplin. Μία βιογραφική ταινία για τον μεγάλο Άγγλο ηθοποιό και σκηνοθέτη Charlie Chaplin. Ο Robert Downey Jr., που ήταν στο ρόλο του Charlie Chaplin, ήταν και αυτός υποψήφιος για Όσκαρ. Ακούμε το θέμα από την ταινία Chaplin.

Η μουσική που ακούσαμε ήταν από την ταινία Ζουλού του 1964. Θα περάσουμε τώρα σε τραγούδια από τις ταινίες του James Bond. Ήδη την περασμένη εβδομάδα μεταδώσαμε το Goldfinger από την ταινία του 1964 και το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για ταινία του James Bond, το From Russia With Love. Το 1965 βγαίνει η τέταρτη ταινία της σειράς James Bond, Thunderball, και βέβαια Sean Connery και βέβαια σκηνοθέτης Terence Young. Ο Tom Jones στο τραγούδι που έχει γράψει ο John Barry με τον Don Black.

σπουδαίος Tom Jones σε φοβερή ερμηνεία από την ταινία Thunderball. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά με τη Shirley Bassey που είχε πει το Goldfinger. Τελικά ακούγεται στην ταινία από τον Tom Jones. Είχε δοθεί επίσης και υπάρχει μια ηχογράφηση και με την Dionne Warwick για το Thunderball και αυτό απορρίφθηκε γιατί προτιμήθηκε η ερμηνεία του Tom Jones. Όμως σε αυτή την ταινία υπάρχει ένα άλλο θέμα με τίτλο Mr. Kiss Kiss Bang Bang που το ηχογράφησαν και η Shirley Bassey και η Dionne Warwick. Για να τα ακούσουμε από την Dionne Warwick, γιατί σαν θέμα instrumental χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες ταινίες στο μέλλον.

Το 1967 ο Τζον Μπάρι γράφει τη μουσική και το τραγούδι για την τέταρτη στην σειρά ταινία του James Bond, You Only Live Twice, και βέβαια Σον Κόνερ πρωταγωνιστής. Στίχη Λέσλι Μπρουκέζ. Το τραγούδι θα μπορούσε να το έχει πει ο πατέρας της. Τελικά το είπε και έγινε επιτυχία η Νάνση Σινάτρα.

Το 1969, στην ταινία «Στην υπηρεσία της αυτού μεγαλειότητας», της σειράς πάντα του James Bond, τη μουσική γράφει και πάλι ο John Barry. Πρωταγωνιστής εδώ δεν είναι ο John Barry, αλλά ένας νεοφερμένος, ο George Lazenby.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος. Συνεχίζει με τραγούδια και μουσική του Τζον Μπάρι. Τώρα από ταινίες του James Bond. Πολλοί πιστεύουν ότι η μουσική που ακούσαμε και όλη η μουσική της ταινίας αυτής είναι ίσως η καλύτερη μουσική επένδυση της σειράς των ταινιών James Bond. Ο Τζον Μπάρι στα καλύτερά του είχε κάνει έναν επιθετικό ήχο στην ηχογράφηση αυτής της μουσικής. Μια προσδόκητη ερμηνεία στο φιλμ για το τραγούδι της ταινίας. Ο στιχουργός είναι ο Hal David, ο μόνιμος σχεδόν στιχουργός του Burt Bacharach. Η μουσική είναι του John Barry. Ο τραγουδιστής, ο Louis Armstrong.

Το 1971, στην 7η ταινία της σειράς James Bond, επιστρέφει ο Σον Κόνερι, που είχε αρνηθεί να παίξει στην προηγούμενη. Diamonds Are Forever. Το τραγούδι είχε γράψει ο John Barry με τον Don Black. Η Σίλεϊ Μπάσεϊ.

Η μεγάλη Σίρλεϊ Μπάσεϊ έχει τραγουδήσει 3 φορές. Η μόνη τραγουδίστρια με 3 φορές σε τραγούδια από τις ταινίες του James Bond. Το 1974, The Man with the Golden Gun. Ο Ρότζερ Μουρ είναι πια ο James Bond. Δίπλα του σε αυτή την ταινία είναι και ο σπουδαίος ηθοποιός Christopher Lee μεταξύ άλλων. Ο John Barry γράφει το τραγούδι με τον στιχουργό Don Black. Η παραγωγή ήταν τον Elton John ή τον Cat Stevens. Τελικά μια από τις πολύ καλές τραγουδίστριες της Βρετανίας, η Λούλου από τη Σκωτία, τραγουδά The Man with the Golden Gun.

1979, η 11η της σειράς James Bond ταινία είναι το Moonraker με τον Roger Moore στο βασικό ρόλο του James Bond. Εδώ λοιπόν το τραγούδι που θα ακούσουμε είχε προταθεί στην Kate Bush και στον Johnny Mathis. Τελικά ήταν η τρίτη φορά με το τραγούδι της ταινίας από την Shirley Bassey.

Τζον Μπάρι, όταν γυριζόταν η ταινία For Your Eyes Only, είχε διάφορα προβλήματα. Έτσι δεν έγραψε τη μουσική σε αυτό το φιλμ. Επιστρέφει όμως το επόμενο, το Οκτώπουσι. Πάντα James Bond, είμαστε ακόμα στην εποχή του Roger Moore. Ο Τζον Μπάρι και Tim Rice γράφουν το τραγούδι All Time High. Στην ταινία το λέει η Ρίτα Κούλιτς.

Οι δεκαετίες περνούν, τα χρόνια περνούν, αλλά ο James Bond παραμένει και θα παραμένει για πάντα, όπως φαίνεται, αφού ετοιμάζεται ο καινούριος. Αλλά και ο John Barry παραμένει να είναι ο συνθέτης για πάρα πολλά χρόνια σε ταινίες του James Bond. 1985. Όλα έχουν αλλάξει, και η μουσική, καινούργια συγκροτήματα έρχονται, νέοι ήχοι κυριαρχούν. Ο John Barry γράφει το τραγούδι με ένα από τα δημοφιλέστερα pop συγκροτήματα, τους Duran Duran, για την ταινία A View to a Kill.

Το 1987 έχουμε έναν καινούριο ηθοποιό στην θέση του Ρότζερ Μουρ, Τίμωθη Ντάλτον. Είναι η πρώτη ταινία που υποδύεται τον James Bond ο Τίμωθη Ντάλτον. Η ταινία Living Daylights είναι η τελευταία που γράφει τραγούδι και μουσική ο μεγάλος Τζον Μπάρι, και μάλιστα με ένα επίσης από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα εκείνη τη δεκαετία, τους ΑΧΑ.

Κάπου εδώ τελειώνει σήμερα το ταξίδι μας στο πρώτο μέρος με μουσικές και τραγούδια του Τζον Μπάρι. Δεν είναι μόνο αυτά που έχει γράψει και που ακούσατε στις δύο εκπομπές. Υπάρχουν και άλλα, πάρα πολλά. Αλλά θα περάσουμε σε κάτι άλλο την επόμενη εβδομάδα. Σε λίγο εδώ, στο κόσμος, η δεκαετία του 90. Θα κάνουμε πάλι ένα ταξίδι στο χρόνο για να πάμε τώρα πίσω στο 1960. Η πρώτη φορά που έγραψε ο Τζον Μπάρι μουσική για ταινία ήταν το θέμα που θα ακούσετε, μαζί με όλο το soundtrack τότε. Η ταινία ήταν μια βρετανική δραματική ταινία για εφήβους, Beat Girl. Όπως ξέρετε, έγινε η εποχή που άλλαζαν και τα πράγματα και στη Βρετανία και παντού. Beat Girl είναι η πρώτη μουσική που έγραψε ο Τζον Μπάρι για ταινία. Και επίσης είναι το πρώτο soundtrack από βρετανική ταινία που κυκλοφόρησε σε βινήλιο. Αυτό το soundtrack που το ακούμε το βινήλιο εκείνης της χρονιάς είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε. Είναι ιστορικό γεγονός βέβαια για την κινηματογραφική μουσική στη Βρετανία αυτό. Ακούμε λοιπόν Τζον Μπάρι από το Beat Girl που είχε μεταξύ των πρωταγωνιστών τον Κρίστοφερ Λί και τον γνωστό τότε τραγουδιστή που συνεργαζόταν με τον Τζον Μπάρι και έχει ένα τραγούδι μέσα σε αυτή την ταινία, τον Άνταμ Φέιθ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

0: ΕΡΤ Ζακίνθη 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Ζακίνθου για να παρακολουθήσετε την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

και των συμπεριστάμενων αυτών Αγιωτά των Αρχιερέων Χρυσοστόμου, Σεραφείμ, Αθανασίου, Δανιήλ και Διονυσίου και πάσης της εν Χριστώ.

ετιδεώμεθα υπερθέου ζωής ειρήνης υγείας, επισκέψεως, χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών, των ευεργετών, συνδρομητών και αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, ως και πάντων των παρακολουθησάντων, την Θείαν και Ιεράνη Τανέσιν Ταύτην, υγείται.

δεόμεθε πέρτια φυλαχθήνε την Αγίαν κεράν μονήν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και νησον χώραν απόργης λιμού λιμούσης μου καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και αφνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψ και διασκεδάσε πάσοργην και νόστον την καθημών κινουμένη κρίσας θεή μας σε επικειμένης δικαιοσύνης.

0: υπέρ του εισακούνται Κύριον Θεόν, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού.

Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του εν Αγίης Πατρός ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης, προστάτου και πολιούκου της νήσου μας του Θαυματουργού, ούτην μετακομιδήν του Ιερού Σκηνώματος, εκστροφάδων Ιζάκυνθον ευλαβώς πανηγυρίζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Ευλόγησον Δέσποτα.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείκια Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δις αναβάλαμενος φόσος σημάτιων, εκτείνων του νερώνων σιδέριν, ώστε γάζων εν είδαστε υπέρω αυτού, ότι θείς νεύθυν επιβάσιν αυτού περιπατώνε πτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλων αυτού που των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής μου αντί στη λιάσουσιν, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στις παιδιές των τόπων, όν εθεμελίωσες αυτά. Όρεον εθ, ου παρελεύσονται, ου δε επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξεν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θρία του όγρου προσδέξονται, ον άγρις δίψαν αυτών. Επαυσάται επί του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των μετρών δώσει τη φωνή. Φωτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορτασίζεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων τη κτηνή εχλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξ αγαγίνα άρτων εκ τη γη και ενό εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ήλαρ είναι πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Κορτασίσαν τα ξυλά του πεδίου, εκέδρου του Λιβάνου εφύτευσε. Ερκή στρουθή ένωση εύση του ρηδίου κατοικιαγητέ αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφη πέτρα κατεφή τη λαγωή. Επίση σε Έλληνε καιρού ο ήλιο έγνο του δύσυν αυτού. Έθου κότο και γένα τον ύξ. Εν αυτή διελεύσετε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζήτησε παρά το Θεό πρόσθεν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάνδρα αυτών καταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα, εν σοφία επίη σας, επληρώθηκε της κτησεώς. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και η ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων τόσων έπλασε εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφή αυτών εις εύκρον δόντος αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στοχούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελείς το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθίσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει. Ο απτόμερος την ωραίο και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, καλό το Θεό με όσο υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έθου κότο και γένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα, σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και έγκυο πνεύμα και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.

Yeah.

εις ουρανώ.

0: βόσκο στη δεφρόνηση. Κρίσον καρ' αυτήν εμπορεύεστε η χρυσίου και αργυρίου θησαυρού. Τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών. Πάντε τίμιον ουκάξιον αυτή. Εκ γάρ' του στόματο αυτή εκπορεύεται δικαιοσύνη. Νόμων δε και έλεον επιγλώσσει φορεί. Τη γαρούν ακούσατε μου οτέκνα. Σεμνά γαρερό και μακάριο άνθρωπο ω τα σε εμά οδού φυλάξει. Εγάρ' εξοδήμου, έξοδη ζωή. Και ετοιμάζεται θέληση παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείεμαι εμήν φωνήν εις ανθρώπων, ότι εγώ η Σοφία κατεσκεύασα βουλή και γνώση και έννοιαν, εγώ επεκαλεσάβην. Εμήν βουλή και ασφάλεια, εμήν φρόνησης, εμήν δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, ή δε εμέ ζητούντας ευρύσουση χάριν. Νοήσατε την άκα και πανουργίαν, ιδέα απέδευτη ένθεστε καρδία. Εισακούσετε μου και πάλι, σεμνά γαρερό, και ανοίγω από χειλαίων ορθά, ότι αλήθεια μελετήθησε ο λάριξ μου, ευδελαγμένα δεν αντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν ναυτής σκολιών, ουδέ στραγγαλιώτης, πάντα ευθέαστη της νοούση και ορθά της ευρίσκουση τη γνώση, διδάσκω καρημήν αληθή, την αγέννητε εν Κυρίω η ελπίς αυτών και πλησίσεστε πνεύμα.
1: Δία Σολομώντος του ανάγνωσμάν,
2: Σοφία πρόσκομε.
1: Σώμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, γλώσσα δε αδίκου εξολείται. Φίλοι ανδρών σοφών επίτανται χάριτας, στόμα δε ασεβών καταταφίσετε. Σιγός δόλιος δέλιγμα ενώπιον Κυρίου, στάφιον και δίκαιον δεκτών από εστίν, που εάν εισέρθει ύβρις εκεί και ατιμία, στόμα δε σοφόμεν τα σοφία, τελειώτης ευθέων οδηγήσει αυτούς, και υποστελισμός αθετούντων προνομεύσει αυτούς, που κοπελείς υπάρχοντα εν ημέρα θυμού, δικαιοσύνη δερίεται αυτούς από θανάτων, από θανών δίκαιος έλειπε μετάμελον, πρόχειρος δε γίνεται και επίχαρτος ασεβών απώλεια. Δικαιοσύνη αμόμου ορθοτομίωδους, ασέβεια δε περιπίπτια δικία. Δικαιοσύνη ανδρών ορθών ρίσεται αυτούς, τη δε ασεβία εαυτών αλίσκονται παράνομοι. Τελευθύσαντος ανδρός δικαίου που κόλλειται ελπής, το δεκάφημα των ασεβών όλυται. Δίκαιος εφήρας εκδίκει, αντί αυτού δε παραδίδονται ο ασεβής. Εν στόματι ασεβών παγείς πολίτες, αίσθησης δε δικαίων έβοδος. Εν αγαθείς δικαίων κατόρθωται πόλης, και εν απολύ ασεβών αγαλίαμα. Εν ευλογία ευθέων υψωθήσεται πόλης, στόματι δε ασεβών κατασκαπίσεται. Μικτηρίζει πολίτας εν δε εις πρόνεων, αν είδε πρόνημος ησυχία αγή.
3: Σοφία Σολομώντος τον άγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομε.
3: Δίκαιος δε αν φθάσει τελευθύσε εν αναπαύσει έστε. Γύρας γάρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεσον στο Θεό γενόμενος ηγαπήθη, και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού, η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ παυλότητος αμαυριεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθήσεν ο λίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γάρ ειν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μην νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία των τούτων, ότι χάρις και έλεος εν της ασύς αυτού. Και επισκοπή

καταξίωσον, Κυρία, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κυρία ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γεννητό Κύριε, το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεό Σου εις τον αιώνα τ' έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει

Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους

σήμερον παρέχει τα σιάσεις και χα.

Υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών, ευεργετών, συνδρομητών, αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών τη Αγία Κερασμονή ταυτή, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανηγυρήν ταυτήν, ως και των προσφερόντων τα δωρατά αυτά, υγείαστε και βοηθήστε.

γεννήσεων ταύτην και πάσαν μόνην πόλην και χώραν απόργης. Λιμούνι μου, σεισμού, καταβολισμού, πυρών μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτους, υπέρ του ηλερευμένη και διάλακτων γενέστων των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνυμων, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον.

υπάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις

Δέσποτα Πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράν, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενάσκηση Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Εναγίης Πατρός ημών, Διονυσίου

ου την ανάμνηση της μετακομιδής του ιερού σκηνώματος αυτού εορτάζομαι και πάντων σου τον Αγίον, ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δώρησέ μην την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των περίμων σου, αποδίωξον αθλημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθό.

Ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνασκορτά σας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεο, και πλήθυνον εν της οίκης των προσφερόντων και εορταζόντων δούλος και στον κόσμο σου άπαντα, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

δικαστήριο.

0: Δοξάζουμε τον Άγιον Θεό ότι μας αξίωσε και εφέτος να γιορτάσουμε τη μετακομιδή του λειψάνου του Αγίου μας από τα στροφάδια στη Ζάκυνθο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους είχαν την ευγένεια και την καλοσύνη να μας τιμήσουν σήμερα, ξεκινώντας από τους αρχιερείς, ο Άγιος Σεβαστίας, ο Άγιος Ηλίας, ο Άγιος Άκρας, ο και πατριώτης μας, ο Κωτιέου. Βέβαια δεν λέω για τον Άγιο Ζακύνθου, ο οποίος θα έπρεπε εκείνος να πει, αλλά πάντοτε μου παρέχει την ευκαιρία να απευθύνομαι εγώ προς εσάς. Εύχομαι ο Άγιος μας να συνεχίσει να προστατεύει το νησί, να προστατεύει την οικουμένη ολόκληρη, όλους τους ανθρώπους που βρισκόμαστε. Αλλά είναι σίγουρο ότι το κάνει από την ώρα που απεδείχθη πόσο Άγιος ήταν στη ζωή του, αφού είχε τη δύναμη να συγχωρήσει το φωνιά του αδερφού του. Αυτό είναι ένα δίδαγμα, είναι ένα μήνυμα το οποίο μας στέλνει καθημερινώς, όπου και αν βρισκόμαστε, ότι να αγαπάμε τον άνθρωπο ακόμα και όταν μας αδικεί. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μας αδικούν, αλλά εμείς θα ζητάμε τη συγχώρησή τους για να συνέλθουν και να καταλάβουν το λάθος τους. Εύχομαι λοιπόν ο Άγιος μας να μας ενισχύει και να μας δίνει δύναμη να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας όπως μας δίδαξε εκείνος. Και παρακαλώ το Σεβασμιότατο να απευθύνει λόγο αγάπης στους ανθρώπους μας που σήμερα βρίσκονται στον Εσπερινό.
1: Σεβασμιότατε Άγιε Δωδόνης, ευχαριστούμε για τα φιλόφρονα λόγια σας και εγώ εκ μέρους των Αγίων Αρχιερέων. Ιδιαίτερα εγώ έχω με εσάς ένα δεσμό 50 ετών. Όταν εσείς ήσαστε αρχιμανδρίτης και συνεχεία επίσκοπος στη Μονή Πεντέλης και εγώ ιερόπες στον Άγιο Νικόλαο Χαλανδρίου. Ενθυμούμε λοιπόν και με πολλή συγκίνηση καταθέτω τον σεβασμό μου προς το πρόσωπό σας και χαίρομαι που μου δόθηκε ευκαιρία κατόπιν προσκλήσεως του αγαπητού αδελφού, του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου σας, του καλού και πράου αυτού ποιμενάρχη της Αγιοτόπου Ζακύνθου, να με προσκαλέσει σήμερα να μετέχω στην πανήγυρη του Αγίου για πρώτη φορά. Έχω επισκεφθεί τη Ζάκυνθο και άλλες φορές, αλλά ποτέ στην πανήγυρη. Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε σε όλους μας την ευκαιρία να ζήσουμε αυτή τη θεία μυσταγωγία, τη συγκίνηση, τα ρίγη βλέποντας τον Άγιο να περπατά ανάμεσά μας, βλέποντας τους πιστούς να είναι δακρυσμένοι και γονατισμένοι, βλέποντας τους ανθρώπους αυτούς και τον Άγιο μαζί να είμαστε ένα και εν εμείς στόματι, ο Άγιος και εμείς οι αμαρτωλοί, να δοξολογούμε και να υμνούμε το Θεό. Αυτό είναι ένα θαύμα, αδελφοί μου. Είναι μια δωρεά του Θεού που πολύ λίγοι άνθρωποι την απολαμβάνουν και γι' αυτό απόψε που ήρθαμε εμείς εδώ να τιμήσουμε τον Άγιο και να δοξολογήσουμε το Θεό που μας χάρισε αυτό τον Άγιο, διότι ο Άγιος που είναι και σωματικά και πνευματικά εδώ μαζί μας είναι ένα δώρο του ουρανού προς τη γη. Είναι μια δωρεά του Θεού για να έχουμε κοντά μας τους Αγίους, οι οποίοι οι Άγιοι θεώθηκαν και έτσι μετέχουν της θεότητος του Χριστού και είναι άφθαρτοι και είναι αθάνατοι, μετέχουν της αθανασίας του Χριστού. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι όταν προσκυνούμε τα λείψανα και τα σκηνώματα των Αγίων, είναι σαν να προσκυνούμε τον ίδιο τον Χριστό, διότι όλοι αυτοί οι Άγιοι και ο Άγιος Διονύσιος χριστοποιήθηκαν με την προσευχή, με την αρετή τους, με την ταπείνωση, με την πραότητα. Ο Άγιος Διονύσιος είχε σαν σύνθημα της ζωής του αυτά τα λόγια του Χριστού που είπε: «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών». Ο Άγιος Διονύσιος βρήκε ανάπαυση στην ψυχή του, βρήκε την ειρήνη του Θεού, είχε την πραότητα του Θεού Γι' αυτό και όταν αντιμετώπισε το φωνιά του αδελφού του, δεν οργίστηκε, δεν εκδικήθηκε, δεν φώναξε, δεν θύμωσε, αλλά αγάπησε, συγχώρεσε. Και εδώ είναι το μεγαλείο των Αγίων. Να τι μας διδάσκουνε. Αντί την εκδίκηση, την αγάπη. Αντί το μίσος, την πραότητα, την ειρήνη. Ο Άγιος Διονύσιος είναι, δεν άφησε συγγράμματα, όπως άφησαν οι άλλοι πατέρες. Δεν άφησε τίποτε γραπτό, αλλά άφησε τη ζωή του. Η ζωή του είναι ένα βιβλίο ανοιχτό, το οποίο το έχουμε και το διαβάζουμε. Στέκεται εκεί στην ωραία πύλη και τον βλέπουμε και δακρύζουμε και του καταθέτουμε τον πόνο της ψυχής μας, του καταθέτουμε τα δάκρυά μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας, τις πληγές της ψυχής μας και του σώματος, και εκείνος μας θοπεύει, μας αγκαλιάζει, μας αγαπάει, μας θέλει κοντά του, αρκεί και εμείς να κάνουμε ένα βήμα προς εκείνον, προς εκείνον τον ένα, προς τον Χριστό. Ο Άγιος Διονύσιος είχε νουν Χριστού, είχε την ειρήνη και την πραότητα του Χριστού, είχε ζωή εν Χριστώ, γι' αυτό και κατόρθωσε και ξεπέρασε τις κακίες. Δεν άφησε το μίσος να πλημμυρίσει την ψυχή του και να την κατακτήσει, αλλά την έδιωξε το μίσος με την αγάπη. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, που ήρθαμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μιμηθούμε τη ζωή του, να γίνουμε κι εμείς άνθρωποι της πίστεως της αληθινής, όχι της πίστεως αυτής που ακούμε μερικές φορές, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Πιστεύω στον Τριαδικό Θεό, πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα και στον Κύριον Ιησού Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιον. Αυτή είναι η πίστης. Μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί πιστός. Μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει τη θαλπορή του Θεού και την αγάπη των Αγίων. Ο Άγιος Διονύσιος μας δίδαξε αυτό το πράγμα, ότι πίστευε αληθινά, πίστευε στον αληθινό Θεό, είχε γίνει ναός του Θεού, ήταν μέσα, κατοίκησε μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, με την προσευχή του και με την ταπείνωσή του ήλκησε τη χάρη του Θεού και έγινε ο Άγιος μας, ο προστάτης, ο πατέρας όλων μας και ιδιαίτερα της νήσου αυτής, της Ζακύνθου, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στη Ζάκυνθο και τόσα θαύματα έχει κάνει. Αλλά εκείνο που χαρακτηρίζει τον Άγιο είναι η μεγαλοψυχία, η συγχωρητικότητα και η επιοίκειά του, και είναι σήμερα στη εποχή μας πολύ επίκαιρο το δίδαγμα αυτό. Δεν είμαστε επιοίκειοι οι άνθρωποι, είμαστε σκληροί, θέλουμε εκδίκηση, και αρχίζοντας από τη μικρή οικογένεια σήμερα ακούμε πόσο υποφέρουν τα νέα ζευγάρια που χωρίζουν, που δέρνουν συζύγους από εκδίκηση, από ζήλια, από εγωισμό. Για να πούμε στις κοινωνίες, διαβάζετε καθημερινά τι γίνεται με τους νέους μας. Οφθαλμών αντί οφθαλμού, έλειψε η αγάπη. Πήγαμε πίσω στην Παλιά Διαθήκη. Ξεχάστηκε ο νόμος της αγάπης του Χριστού. Ξεχάστηκε ότι ο Χριστός ήλθε γιατί αγάπησε τον κόσμο και θέλησε να σώσει τον κόσμο. Και σήμερα ακόμη και οι πόλεμοι οι οποίοι έχουν ξεσπάσει, πού οφείλεται? Στο μίσος και στην εκδίκηση. Μου δώσες μία, θα σου δώσω μία. Με χτύπησες με άλλη μία, θα σε χτυπήσω ξανά. Έτσι δεν εξαλείφεται το κακό. Ο Άγιος Διονύσιος μας δίδαξε με τη συγχωρητικότητα ότι το κακό εξαλείφεται με την αγάπη, με τη συγχώρηση. Η συγχώρηση δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη. Είναι δύναμη που καταρρύπτει το κακό. Και γι' αυτό σήμερα που ήρθαμε να το προσκυνήσουμε, ας πάρουμε αυτά τα διδάγματα από τη ζωή του. Μας είναι χρήσιμα, αδελφοί. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι κοινωνίες είναι δύσκολες. Οι άνθρωποι είναι σκληροί και απάνθρωποι πολλές φορές. Ακούμε καθημερινά και διαβάζουμε στις ειδήσεις πόσο ο κόσμος έχει αλλοιωθεί,
0: πόσο έχασε την ανθρωπιά του, πόσο πολύ οι άνθρωποι επιδιώκουν περισσότερο το μίσος, την εκδίκηση, παρά την αγάπη και τη φιλαλληλία. Ο Άγιος Διονύσιος σήμερα διδάσκει ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη ελπίζει, η αγάπη νικά, η αγάπη ούφηση ούτε, ούκασχημονή, ούση κοίτα εαυτής. Η αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός. Το είπε ο Άγιος Ιωάννης. Ο Θεός αγάπη εστί. Εάν λοιπόν πιστεύουμε, ας ακολουθήσουμε αυτά που και ο Άγιος ακολούθησε. Την ασκητική ζωή. Η ασκητική ζωή, τι εννοούμε? Την ευαγγελική ζωή. Να εφαρμόζεις το Ευαγγέλιο. Γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι η ασκητική ζωή είναι για τους καλογέρους, τα μοναστήρια. Άσκησης είναι να αγαπάς. Άσκησης είναι να μπορείς τον εχθρό σου να τον συγχωρήσεις. Άσκησης είναι να είσαι φιλάνθρωπος. Άσκησης είναι να μπορείς να στέκεσαι μαζί με τους άλλους και να συναναστρέφεσαι. Αυτά μας διδάσκει ο Άγιος. Αυτά να πάρουμε μαζί μας. Θα πάρουμε την ευλογία Του. Εναποθέσαμε τον πόνο μας. Αλλά ας πάρουμε και για μας, για τη ζωή μας, αυτά τα διδάγματα από τη ζωή Του. Και να είμαστε σίγουροι ότι ο Άγιος δεν θα μας αφήσει. Γιατί μας αγκαλιάζει. Στέκεται εκεί, μας βλέπει και τον βλέπουμε και ακούει τις προσευχές μας και θα έρθει αντιλήπτορας και βοηθός σε όλες μας τις δυσκολίες. Σεβασμιότατε του Μενάρχα της Αγιοτόκου αυτής επαρχίας, εύχομαι ο Άγιος Διονύσιος, του οποίου το όνομα φέρεται, να σας δίδει δύναμη, να συνεχίζετε την ποιμαντορία σας, την αγλαόκαρπο ποιμαντορία σας, να σας καμαρώνουμε και να στέφετε η ποιμαντορία σας από επιτυχία και από εις επιτυχία και από δόξης εις δόξη. Βοήθειά μας, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός να ευλογεί δια του Αγίου τη ζωή όλων μας. Αμήν. Μην απολύει στον δουλοσδέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οθόνοι με του σωτηριών σου, πολιτοί μας σας καταπρόσχουν πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά ετη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα. Και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα. Και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών προεν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έγινε ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού.
3: Ούτε σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άει.

0: Ευλογία Κυρίου εθιμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

Να σας θυμίσω βέβαια ότι αν είστε παρέα μας online, εκτός από την μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να μας βρείτε και μέσω του cosmosradio.gr, αλλά και μέσα από τη Smart TV σας. Να σας πω επίσης ότι απόψε επικοινωνούμε αποκλειστικά μέσω του Messenger της σελίδας του ραδιοφώνου μας, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά, αλλά και της σελίδας της εκπομπής, στον ωκεανό του ήχου, στα ελληνικά.

0: porte de ci, de là, pareil à la feuille morte.
1: Ένα ιστορικό μουσικό φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα πριν από 46 χρόνια στον Καναδά, το Heatwave Festival, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως το Woodstock του New Wave. Elvis Costello, Talking Heads, Pretenders, B-52s ήταν μερικά από τα ονόματα που συμμετείχαν και παρά το γεγονός ότι το παρακολούθησαν 50.000 θεατές, θεωρήθηκε οικονομική αποτυχία από τους διοργανωτές του. Και ήταν μια Κυριακή όπως και σήμερα, και μάλιστα με πανσέλινο, όταν οι Talking Heads ανέβαιναν στη σκηνή με αυτό το κλασικό πια τραγούδι.

Λίγο πριν το τέλος της απόψινης εκπομπής θα πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το 2026 έχει ανακηρυχθεί ως Εθνικό Έτος Ανάγνωσης στο πλαίσιο μιας εκστρατείας με επικεφαλής του Υπουργείου Παιδείας και με στόχο την αντιμετώπιση της κατακόρυφης μείωσης στον αριθμό των παιδιών που διαβάζουν. Υπάρχει επιτροπή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο που υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να διαρκέσει όχι ένα χρόνο αλλά μια δεκαετία, αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά και ουσιαστικά αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη που προηγήθηκε, η αύξηση της χρήσης οθονών από παιδιά είναι σημαντικός παράγοντας μείωσης του χρόνου που αφιερώνουν στην ανάγνωση και μάλιστα στην ανάγνωση για ευχαρίστηση. Όταν ρωτιούνται γιατί δεν διαβάζουν, απαντούν «Μα έχουμε TikTok». Ποιο το νόημα? Από την άλλη, η αύξηση ενδιαφέροντος για τα ομηρικά έπι μετά την Οδύσσια του Νόλαν έχει ίσως να μας δείξει και κάποιες αισιόδοξες ενδείξεις. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για το τέλος, καθώς η ώρα πλησιάζει 10 και βαίνουμε προς το τέλος και το απόψινού μας ταξιδιού στον ωκεανό του ήχου.

Κάπου εδώ λοιπόν να σας καληνυχτήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ την Εύφη Γεωργοπούλου που φρόντισε τους ήχους μας. Μείνετε στον κόσμο μας. Ο Μανώλης Φάμελος ως κοσμοναύτης είναι παρέα σας σε λίγο. Από τη Θάλια Καραμολέκου, καλή συνέχεια. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Είτε φεύγετε είτε επιστρέφετε από διακοπές. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή το βραδάκι, λίγο μετά τις 8, εδώ στον κόσμο.

0: yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Oh baby, let me show your ass a good time.
8: Μαμό.
9: Φίλοι, καλώς ορίσατε για ακόμα μια Κυριακή στον ουρανό του κόσμου. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος και ο τακτικός μας έκτακτος συγκυβερνήτης, ο άνθρωπος για τις επικίνδυνες αποστολές, Γιώργος.

ζήσουμε μια λατινοαμερικάνικη περιπέτεια. Θα πετάξουμε πάνω από τις ερήμους του Μεξικού, θα πετάξουμε πάνω από τις Άντες, θα φτάσουμε μέχρι την Παταγωνία. Ελπίζουμε να έχετε μια υπέροχη πτήση μονάχα. Ευχάριστες αναταράξει.

Και άλλο ένα ποτηράκι, άλλη μία σαγκριά. Τελικά τα ήπιαμε μέχρι λιποθυμίας. Ποιος θα μας γλιτώσει από τη Θεία Δίκη? Πιθανότατα κανείς. Ο δρόμος της κολάσεως είναι ανοιχτός. Εκεί θα καταλήξω και εκεί θα σε περιμένω καρτερικά. Αν τύχει και σπάσει ο διάβολος το ποδάρι του και πας τελικά στον παράδεισο μωρό μου, σε παρακαλώ κάνε μου τη χάρη να με ειδοποιήσεις. Ξέρεις δεν είναι καθόλου ευχάριστη η αναμονή εδώ. Κάνει υπερβολική ζέστη και δεν έχω καθόλου μα καθόλου καλή παρέα. Γκουαρταράγια και μια σουρεαλιστική ζάμπα.

Και συνεχίζουμε εδώ με τις καταχρήσεις μας. Νερό, αυτή τη φορά ανάμεικτο με μεσκαλίνη. Το νερό για να ξεδιψάσεις και το μεσκάλ για να ονειρευτείς. Τώρα που εμείς εδώ έχουμε καλοκαίρι, στο νότιο ημισφαίριο έχουν χειμώνα. Οι άνθρωποι όμως μπορούν να ερωτευτούν και μέσα στο καταχειμώνο. Αυτό είναι ένα τραγούδι για την Καρμεντσίτα, που τα μάτια της είναι σκοτεινά όταν κλαίει, όμως η ματιά της καθαρίζει σαν τον ουρανό μετά τη βροχή. Άκουα η μεσκάλ.

El Cuelque για τη συνέχεια και τραγούδια για ουσίες και εινοπνεύματα παρελάβουν σήμερα από την εκπομπή. Εδώ οι δυο τους πάνω στο πιωτό και πάνω στην παραζάλη θα βυθιστούν για να ενωθούν ξανά στα βάθη και εκεί θα ξαναγεννηθούν σαν δίδυμες υπάρξεις. Θα φτιάξουν ένα υδάτινο πάρκο, ένα κρυστάλλινο ενιδρίο, θα κάνουν βόλτες μέσα στο νερό, θα κάνουν βόλτες μέσα στη σιωπή και θα λέμε ο ένας τον άλλον τόσα πολλά χωρίς να ανταλλάξουν ούτε μία λέξη. Στο πρώτο πληθυντικό αυτό είναι το Parque Aquático.

0: nacemos de nuevo. Vamos a hacer un parque a cuacuá. Soco de toco, toco, toco, pepa. Nuro de loco.
1: Θα είναι ένας υπέροχος υδάτινος κόσμος και τώρα που το σκέφτομαι δεν μοιάζει και απίθανο το ενδεχόμενο η ζωή να επιστρέψει στη θάλασσα από όπου και προήλθε, άλλωστε και ίσως επιτέλους να βασιλέψει ειρήνη στους ωκεανούς και εκεί να μην υπάρχουν θυράματα και θηρευτές και λαγοκέφαλοι και γενικώς ενοχλητικοί, επιθετικοί και κακότροποι τύποι. Ίσως το μόνο πράγμα που θα μου λείψει να είναι μουσική, αλλά αν δεν μπορούμε να την ακούμε, τουλάχιστον θα μπορούμε να την φανταζόμαστε. Του Αλέχας Μας Δε Μη είναι ο Εστεμάν και η αγαπημένη μου Ντανιέλα Σπάλα.

για την Ντανιέλα. Έχω πει τόσα πολλά, τι ακόμα να προσθέσω. Θα προσπαθήσω να κάνω μια οικονομία στα λόγια εδώ. Είναι η αγαπημένη μου Αργεντίνα και θα ήθελα να την ακούω διαρκώς. Ακόμα μια φορά λοιπόν, Vete de una vez.

αναζητούμε λίγες σταγόνες ευτυχίας και ίσως να αρκούν κάποιες μικρές δόσεις σεροτονίνης, αφού τα πάντα από την ψυχική μας διάθεση μέχρι την ισορροπία του παγκόσμιου οικοσυστήματος είναι τελικά απλά ένα ζήτημα χημείας. Πολύ σωστά και λίγο πολύ σουρεαλιστικά το καταγράφουν εδώ ο Ντιέγκο Λορεντσίνη μαζί με τον Σιμών Καμπουσάνο. Θα πάρω το χάπι μου, θα κοιμηθώ ξεσκέπαστος και θα σε ονειρευτώ. Παρακαλώ, μην ενοχλείτε.

0: appartamento.
1: Εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ελεύθερα και το θέλουμε πραγματικά, αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook, συγκεκριμένα το Messenger. Εκεί απαντούμε σε όλα τα μηνύματα αδιακρίτως και ανεξαιρέτως. Η Λάουρα Πέρες ήταν αυτή που ακούσαμε, που προτρέπει τον αγαπημένο της να μετακομίσουν σε ένα διαμέρισμα με θέα στην πόλη, όπου κανείς δεν θα μπορεί να ασχοληθεί μαζί τους. Αυτός θα επιλέξει τις κουρτίνες, αυτή θα διαλέξει τα χρώματα του χαλιού και έναν καναπέ εντελώς ασυνήθιστο. Θα έχουν τους αγαπημένους τους δίσους και θα χορεύουν κάθε Κυριακή, αρκεί εκείνος να έχει στρώσει πρώτα το κρεβάτι. Και αυτό που ακολουθεί είναι το Serenidad.

0: Κάποιος σου ράγισε την καρδιά, μπορεί και να το άξιζες, μπορεί και να το είχες ανάγκη, μπορεί και να έπρεπε να μείνεις στο σκοτάδι, ένα σκοτάδι το οποίο δεν είναι απειλητικό, είναι προστατευτικό. Στο σκοτάδι λοιπόν μέχρι να ανατείλει η νέα σελήνη. Εδώ η Σοφία όμως που μας τραγουδά δεν πρόκειται να παραιτηθεί, είναι ερωτευμένη αμετάκλητα και θα ρηχτεί στη μάχη σαν νίντζα, επειδή σε αυτό τον πόλεμο είναι σύμμαχός του, όποιος κι αν είναι ο εχθρός. Το όνομά της είναι Πότρα και το νίντζα είναι αυτό που θα ακούσουμε.
1: Με

Κοντισίνιο για τη συνέχεια είναι η ώρα της νυχτός, εκείνη η πιο βαθιά, η πιο σιωπηλή. Εκείνη την ώρα θέλει να την κοιτάζει, απλά να κοιμάται και ευχόταν να μπορούσε να εισχωρήσει μέσα στις σκέψεις της, να μάθει επιτέλους τι σημαίνει πραγματικά για εκείνην εκείνος. Παράλληλα, στα δικά του όνειρα τον καταδιώκουν αστυνομικοί περιπολικά. Αυτός αμήνεται με αυτοσχέδιες εκρηκτικές βόμβες και προκαλεί την εξουσία, προκαλεί την τύχη του, προκαλεί και το πεπρωμένο. Άλλωστε, το μόνο που θέλει είναι να τη βλέπει να κοιμάται μέσα στην πιο σιωπηλή ώρα της νυχτός.

κάρτα παρανού γιοράρ, αν σε ενοχλεί αυτό το γράμμα ή μάλλον αυτό το μακροσκελές μήνυμα στο κινητό σου, τότε σου υπόσχομαι πως θα είναι το τελευταίο. Άλλωστε ίσως να μη σου το στείλω καν, ίσως να γράφω μονάχα για να σταματήσω να κλαίω. Και απαντάει εκείνη από την πλευρά της: «Πώς είσαι? Μην γίνεσαι βλάκας τώρα, δεν με ενοχλείς καθόλου. Απλά ξέρεις, θέλω να έχω τις στιγμές μου. Δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει αποκλειστικά με μένα». Και με το που το ακούει αυτό αυτός, όλα πλημμυρίζουν, όλες οι γέφυρες γκρεμίζονται, οι στιγμές της γίνονται το ποτάμι του χρόνου που τον παρασέρνει και τον πηγαίνει ίσια στο πουθενά.

Τώρα που το σκέφτομαι, λέω πως ίσως να φταίμε εμείς τελικά που ζητάμε τόσα πολλά, σαν να θέλουμε να μείνουμε με το παράπονο. Πολλές φορές αρκεί μονάχα ένα φιλί, επειδή ως γνωστόν ένα φιλί κρύβει μέσα του τόσα πολλά, και αρκεί για να μας μεταμορφώσει, για να κάνει το νερό φωτιά, αρκεί για να βγούμε από τη λογική, για να περάσουμε την πύλη και να βρεθούμε στο βασίλειο της μαγείας. Είναι το Un Beso από την Νικολέτα Σπινέλη.

Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε για πολύ εκεί, στο βασίλειο της μαγείας εννοώ. Πρέπει να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα, την αμήλικτη πραγματικότητα, και τώρα εκ των υστέρων, με καθαρό εντός εισαγωγικών μυαλό, να αποκρυπτογραφήσουμε τα σημάδια, επειδή βεβαίως εσύ νόμιζες πως όλα βαίνουν καλώς όσο βρισκόσουν στην επικράτεια του βασιλείου της μαγείας, μέχρι που ξαφνικά αυτός αποφάσισε να φύγει για κάποιους απροσδιόριστους επίγοντες λόγους, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να σου αφήσει καν επιλογή. Κι όμως όταν κοιμόσασταν μαζί ήδη το ένιωθες. Ένιωθες εκείνη την απόσταση μεταξύ σας, ένα γεφύρωτο χάσμα μέσα στο σκοτάδι.

Αυτό ήταν το Εσταβάμου Σταν Πιέν και τώρα πάμε σε μια παραβολή που είναι απλή και ακριβής. Εσύ ζωγραφίζεις την εικόνα του στην άμμο και βάζεις όλο το ταλέντο σου, βάζεις ολόκληρη την ψυχή σου, αλλά έπειτα ξαφνικά πιάνει μια βροχή, μια καταιγίδα και αυτή η όμορφη εικόνα σβήνεται, αυτό το όμορφο πρόσωπο εξαφανίζεται και εσύ κλαις και φωνάζεις να γυρίσει πίσω και ψάχνεις να την ξαναβρεις, γονατίζεις και φυλάς την άμμο, αλλά η εικόνα εκείνη έχει χαθεί οριστικά μέσα στην καταιγίδα. Αυτό είναι το Αλίνε από τον Αντανόφσκι και στην ερμηνεία η αγαπημένη μας Μον Λαφέρτε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Εδώ ακούς μόνο αυτής Μανώλης Φάμελος και έχουμε εισέλθει στη δεύτερη μας ώρα με το Sentinella des Armada, ένας άοπλος φρουρός και μια μικρή στάση στη Βραζιλία. Έμαθα στο δρόμο πως δεν είναι όλα για να τα συζητάμε στο δρόμο, επειδή υπάρχουν μάτια που είναι από ζάχαρη αλλά μέσα τους κρύβουν ξηράφια. Θα κάνουμε μια ωραία εκπομπή με βραζιλιάνικα τραγούδια στο άμεσο μέλλον και αυτό που ακολουθεί είναι το Alma Libre de Papel.

Καταστροφή λοιπόν ξανά και δεν μας απέμενε άλλη λύση. Είχαμε, δεν είχαμε, θα επιστρέψουμε πάλι στο φιλί, επειδή ακριβώς με ένα φιλί όλα μπορούν να αλλάξουν και όλα μπορούν να διορθωθούν. Επειδή το φιλί είναι ένα μονοπάτι μυστικό, ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή και μια γλώσσα που μιλάει σε όλες τις γλώσσες. Είναι ένα ελιξίριο της Αθανασίας, ένα τελετουργικό που ξεπερνά όλες τις δοκιμασίες. Τα χείλη μου πάνω στα χείλη σου. Είναι το Μπέσο από τον Γιώχεαν Λόγκ.

περνάμε τώρα σε μια νέα εποχή, νουέβα έρα από τον Κάρλο Άρες, είτε το θέλεις είτε όχι, είτε το γνωρίζεις είτε όχι, η νέα εποχή καταφτάνει, έχει φτάσει ήδη και κάποιους τους έχει ξεπεράσει. Δεν μπορείς παρά να την καλωσορίσεις, σταματάς στη μέση του δρόμου, τίποτα δεν μοιάζει γοητευτικό τριγύρω, ξέρεις πως το επόμενο βήμα είναι άγνωστο που θα σε βγάλει και αναλογίζεσαι πόσο περίεργο είναι να περπατάς ακόμα τώρα που όλοι μάθαν να πετούν.

το τάρδε για τη συνέχεια αφακούντο. Γκράδιο, είναι αργά, είναι νωρίς, ποιος να ξέρει τελικά. Κι όσο για το επόμενό μας βήμα, ένας Ιταλός διανοητής της αναγέννησης, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, είχε πει το πολύ απλό και πάρα πολύ εύστοχο πως δεν υπάρχει επιστήμη που να προβλέπει τα μελούμενα.

Κι ενώ αυτός ο μικρός μελαγχολικός μπλε πλανήτης συνεχίζει να κινείται κυνηγώντας την ουρά του και να ταξιδεύει γύρω από τον ήλιο, εμείς προσεδαφιζόμαστε στη Χιλή. Καιρό έχουμε να βρεθούμε εκεί και να συναντήσουμε την αγαπημένη μας Ροζάριο Αλφόνσο, εδώ με τη συνεργεία του Διέγκο Λορεντσίνη, και είναι το «De Haber Sabido».

ένα τραγούδι της Βαλέρια Κάστρο που ίσως και να έχουμε μεταδώσει ξανά, να επαγρυπνούν και οι πέντε αισθήσεις, ιδάλλως θα τετραγωνιστούμε και πρέπει να είναι πιο εύκολο τελικά. Και γιατί να είναι τόσο δύσκολο να αγαπάει κανείς τον εαυτό του, και γιατί το σώμα να είναι τόσο σκληρό με μια ψυχή που βασανίζεται.

Εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμαλος, έχουμε ήδη έρθει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και αργά αργά αρχίζουμε την κάθοδό μας για το κοσμοδρόμιο της Μεσογείων. Μινίνια αυτό που ακούσαμε και Χουέγκος ή Μιέντος αυτό που ακολουθεί. Από την αγαπημένη μας Γκάμπη Μορένο.

κάτι ισπανόφωνο επίσης για τη συνέχεια, αλλά από την μητέρα Ιβηρική, κάτι που μόλις εκυκλοφόρησε και είναι πραγματικά εξαιρετικό, από την Travis Birds, την αγαπημένη μας, και τον Bunbury, ή όπως προφέρεται δεν παίρνω όρκο. Το ξέρουμε πως η Travis είναι ιδιαίτερα μαχητική και δεν μας ξαφνιάζει καθόλου, που θέλει τα πάντα, που τα θέλει όλα ή τίποτα. Θέλει να είναι η φλόγα στα μάτια του, μέσα στο βλέμμα του να δει το φεγγάρι, μια νύχτα καθαρή, να λάμπει με όλη του την ένταση. Όλα ή τίποτα λοιπόν, τόντο ονάδα.

Εμπρός γενναίοι ερωτευμένοι μου, πάμε λοιπόν για νέα ξεκινήματα, νέα μονοπάτια, για ταξίδια όπου μεγάλα μυστικά αποκαλύπτονται. Πάμε προς τις χώρες του φωτός αλλά και του μυστηρίου μαζί, μέσα από μαγεμένα δάση, να περιηγηθούμε σε αρχαία μαντεία. Εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, είμαστε οι καπετάνοι του πλοίου μας, και όχι, ο αγώνας δεν μας τρομάζει, ούτε το να διασχίσουμε την έρημο, ούτε το να διασχίσουμε την ίδια την κόλαση. Και βεβαίως είναι το τραγούδι της φωτιάς αυτό που ακολουθεί, Canto al Fuego.

χαρίλο το πουλάκι που πετούσε τα είδε όλα από ψηλά και τα τραγούδισε στη φωτιά. Η φωτιά τα διηγήθηκε στο νερό, του είπε πως η δυστυχία των ανθρώπων φουντώνει σαν φλόγα και πως τα όνειρά τους και οι ελπίδες τους καίγονται σαν το χαρτί. Τη μεγάλη φωτιά που ανάβουν εκείνοι που έχουν τη δύναμη και την εξουσία, τη φωτιά που κατακαίει και ισοπεδώνει τα πάντα σαν ταύρος μανιασμένος. Πέτα λοιπόν πουλάκι μου να ξεφύγεις, πέτα μακριά από τη φωλιά σου, πέτα προς τον ήλιο. Νοντίγας μη νόμπρε το επόμενο. Δεν πρέπει να πει.

πρέπει να πεις το όνομά μου, το ξέρουνε μονάχα οι φίλοι μου. Μαζί τους υπερασπίζουμε τη γη που γεννηθήκαμε. Άλλωστε, κι εγώ τώρα δεν είμαι πια ο ίδιος και ο δρόμος μου είναι πια διαφορετικός. Ξέρεις, αυτοί που λένε την αλήθεια δεν χρειάζεται να μιλούν περισσότερο από τους άλλους και υπάρχουν τόσοι ανάμεσά μας που φορούν πότε μια μάσκα και πότε μια άλλη. Εσύ να εμπιστεύεσαι μονάχα εκείνους που είναι διάφανοι. Αλλά βλέπω πως έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ας επιστρέψουμε στο μέλλον, στο μέλλον όπου κυριαρχεί ο παμφάγος Homo sapiens, αφού έχει καταβροχθήσει τα πάντα, αρχίζει να καταβροχθίζει και τις σάρκες του και την ψυχή του και το πνεύμα του, ακόμα και στην ψηφιακή του εκδοχή. Θυμάστε το Pac-Man, Μπακού στα Ιαπωνέζικα σημαίνει «καταβροχθίζω».

ξέρω αν το απολαύσετε όπως εμείς. Εμείς πάντως πέρασαμε υπέροχα σε αυτή την τελευταία μας πτήση. Εγώ και ο συγκυβερνήτης μου, πάντα χορτάτος Γεώργιος Κωστόπουλος, ελπίζουμε να σας ξαναδούμε την επόμενη Κυριακή. Θα είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κόσμος Radio.gr.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Κόσμος 93,6.

Alfredo Zitarrosa.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε,